Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

is only waiting for the next lie. Just funk. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ρύθμιση του ήχου, δυναμόσχο στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου πανέτοιμη. Καλημέρα, κορίτσι μας.
3: Καλημέρα.
2: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα, έτσι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες μας είπε ο κύριος Πυρακάκης, επισπεύδων, θα έλεγε κανείς, 30% μείωση στο επίδομα θέρμανσης.
1: Αύξηση.
2: Ναι, αύξηση. Μείωση εννοείται στο κόστος που θα πληρώνει κανείς.
1: Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρεια. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη λεωφόρος Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επίσης στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τη χώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Κιάθου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην Εύβοια, καλώντας τους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, τη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την της. Όπως αποκαλύπτει το CNN, η Guilfoyle δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί και φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση της. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με συμμάχους της εντός και εκτός της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητώντας τη βοήθειά τους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Χιστού στο Χαϊδάρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 51χρονος. Στον διεθνή χώρο, σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε παιδιά. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τρίτη και 13 έφυγε. Και ευτυχώς έφυγε και η Κίμπερλι. Εγώ τα έλεγα χθες, θα βάτη τα έλεγα. Δεν θα την βγάλει την παρέλαση. Εντάξει, δεν την έβγαλε την παρέλαση. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Και εντάξει, πάμε σε μια καλή κατάσταση. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, κατηφορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Γιατί ήταν βαριά αυτή η εβδομάδα, διάβολη εβδομάδα για μένα. Τέλος πάντων, πάντως θα πούμε για την Κίμπερλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα πάντως είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Είχαμε βροχές και σήμερα θα έχουμε και αέριδες. 112 σε έβια προβλήματα στα Ψαχνά, στη Σκιάθο. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, το επιβατικό οχηματαγωγό Blue Star Δήλος αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο, Νάξο, Θύρα και Ίο. Στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα, όχι τις παντόφλες, αυτά που είναι κλειστά προφανώς, κλειστού τύπου. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Καλό είναι όμως όλοι να παίρνετε τηλέφωνο όσοι είναι να ταξιδέψετε ή θα περάσετε Πορθμούς και αυτά και τα λοιπά και διάφορα τέτοια. Να ενημερώνεστε και να επικοινωνήσετε με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δείτε πώς πάτε. Έχουμε επικαιροποίηση του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, Red Code λοιπόν, σε 8 περιοχές. Θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Έχουν κλείσει κάποια σχολεία, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλο αυτό το φαινόμενο και έχουμε και διάφορα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην Αθήνα ήταν λιγότερα από τα αναμενόμενα και βέβαια έχουμε τη Σκιάθο όπως είπα και τώρα θα δούμε και που αλλού σποράδες χτυπάει. Τώρα στέλνουν 112 στην Εύβοια, στην περιοχή πολιτικά με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Είχαμε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα και στο Άγιο Όρος. Πάνω από 100 χιλιοστά παιδιά έριξε στο Άγιο Όρος και η βροχόπτωση ήταν στη Σιμονόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους και είχαμε και πολλή βροχόπτωση στο πέραμα της Αττικής. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σήμερα θα έχει πολύ αέρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα. Από το απόγευμα και μετά αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός. Πάντως είναι πλέον η έναρξη του μπουφάν. Παιδιά, τα χειμωνιάτικα κατεβάσατε. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα χρειαστούμε για περισσότερο από μια εβδομάδα και ξαναβελτιωθεί ο καιρός. Αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το mood. Οπότε καλό είναι να μπούμε και εμείς στη διαδικασία της προσαρμογής. Τώρα, σήμερα θα ανακοινώσουν βέβαια και τα άλλα θέματα, τα επιδόματα, τη βοήθεια για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά, μην νομίζετε, με τέτοιες τιμές. Τώρα θα υπάρχει διπλή στήριξη από την κυβέρνηση με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και πρόσθετη επιδότηση στη μη πώληση πετρελαίου. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια. Αν έβγαινε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στο 1,92. Λένε ότι θα το πάει στο 1,60. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κάνει λόγω και εκλογών το jackpot να το πάει στο 1,50, ίσως και κάτω από το 1,50. Α, λέει ο Σταμάτης, δύσκολο αυτό. Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί βόρεια, παιδιά, η θερμοκρασία είναι χειμωνιάτικη. Και στην Αττική έχει πέσει η θερμοκρασία. Βγείτε με μπουφάν έξω. Καλά, η ομπρέλα έτσι αλλιώς είναι αξεσουάρ των τελευταίων ημερών. Θα είναι 14 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία, 11 με 16 στη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει ο Γερβάσιος η Γερβασία, ο Ναζάριος και η Ναζαρία, η Ιγνάτιος και η Ιγνατία. Και τώρα, εντάξει, είπαμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα μου έρχεται αυτή η είδηση και τη βλέπω. Και, δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές, μην πιστεύετε ανθρώπους. Βέβαια, αυτοί οι απατεώνες πηγαίνουν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους. Τώρα οι απαταιώνες αυτοί πήγανε για ότι δήθεν ήταν εταιρεία κοινοχρήστων και έπεισαν μια 89χρονη στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα 220 χιλιάρικα σε λίρες μετρητά, την κρέμισαν με βαριοπούλα. Είναι ένα χτύπημα αμέσως μετά από τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρα οι απαταιώνες ξαναχτύπησαν στο Μαρούσι. Ο Σταμάτης Καρλούτσιος εδώ απέναντί μου είναι στα καλύτερά του, είναι στα χάη του. Ετοίμασέ μου ένα αργυρό, παρακαλώ. Θέλω ένα αργυρό.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω ένα Αργυρό για να τον αφιερώσω στην Κίμπερλι. Λοιπόν, είναι στα χάη του, όχι μόνο. Δεν, βασικά, προσέξτε, μετριάστηκε γιατί ο φάδερ Καρλούτσο θέλω έτσι ένα ψυχοπονιάρικο. Γιατί η Κίμπερλι θα πάρει να τα πιει και για τα ψυχοπονιάρικα. Ο Σταμάτη, επειδή προέρχεται Καρλούτσο στο όνομά του από το βαθύ αμερικάνικο κατεστημένο. Με ρίζες στην Νότια Σικελία. Δεν του άρεσε η ιστορία με την Κίμπερλι. Αλλά είναι χαρούμενο σήμερα γιατί είχαμε μια επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Από το μείον 28 στη Βαλένθια το γύρισε, παιδιά. 102-97 στην παράταση. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός περίπατο στο Βελιγράδι 72-55. 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και τώρα, παιδιά, δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Λέω για την Κίμπερλι φυσικά. Ποιος ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε να λέει ότι εκείνος ακολούθησε πρώτος την Κίμπερλι. Λοιπόν, μέχρι χθες ορισμένοι ως φιοκάμπτες της εξουσίας συναγωνίζονταν ποιος θα πλέξει το μεγαλύτερο εγκόμιο της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Υποκλήσεις, κολακίες, φωτογραφίες, ύμνη. Μόλις όμως ο Τραμπ την ξύλωσε και την αποκήρυξε και από την οικογένεια, γιατί λέει: ποια οικογένεια, παιδιά. Εντάξει, με το γιο μου τα είχε μια περίοδο. Τέλος, γεια σας, χαρήκαμε. Παιδιά, τέτοιος εξευτελισμός και τέτοια εξευτελιστική διαδικασία αποπομπής πρεσβευτού δεν έχει μα τα ξαναγίνει, ή τουλάχιστον από όσο εγώ θυμάμαι και ρώτησα. Παιδιά, με μια ανακοίνωση, μπαμ, μπαμ, την ξυρίσανε, έτσι. Βέβαια, βγήκανε τα δημοσιεύματα, ανακάλυψαν τα σκάνδαλα. Το δυστύχημα για εμάς τους δημοσιογράφους, τους Έλληνες, εγώ δεν ασχολούμαι με το διπλωματικό και όλα αυτά, είναι ότι τις αποκαλύψεις έκανε η Wall Street Journal. Βέβαια δεν είναι καμία τυχαία εφημερίδα, βεβαίως, βεβαίως, αλλά εδώ... Μην πείτε τίποτα για την Κίμπερλι. Θέλω να πω όμως κάτι. Ο Τάκης Χατζής, λοιπόν, και εγώ, είμαστε οι δύο που μπορούμε να μιλάμε σήμερα. Γιατί λέγαμε τι είναι το πράγμα που μας στείλανε. Ο Χατζής τα έλεγε και χειρότερα, έτσι. Άρα εμείς οι δύο έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να λέμε. Κάποιοι άλλοι ας μη λαλάζουν σαν Μπετινή, έτσι. Γιατί ανακάλυψαν τα σκάνδαλα αφού την ξύλωσε ο Τραμπ. Και βέβαια μέχρι τώρα μας λέγανε ότι η Κίμπερλι βοηθάει την Ελλάδα και κάνει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η υπόθεση της Κίμπερλι, πέρα από τα σκάνδαλα, είχε αποκτήσει χαρακτηριστικά επιθεώρησης. Αναζητούμε βέβαια τον νέο Αμερικανό πρέσβη, που δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σύντομο αυτό, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Ξέρετε, στην Αμερική οι τοποθετήσεις αυτές δεν είναι. Είναι προτείνει ο πρόεδρος και μετά περνάνε από επιτροπές και τα λοιπά, και είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αν, και λογικά δεν θα προλάβει, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έρθουν τούμπα τα λογάκια και αποκτήσουν τις πλειοψηφίες οι Δημοκρατικοί. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι που έχουν περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών και την πολιτική που μου λέγανε χθες ότι παιδιά μπορεί να κάνει και ένα χρόνο. Μπορεί και να μην πει ποτέ λόγω και της πολιτικής πόλωσης γιατί τον μπλοκάρουν οι δημοκρατικοί ή το οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν βρεθεί πρόσωπο κοινής συνενέσης. Αλλά εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης με την Κίμπερλι να πούμε ότι. Με την Κίμπερλι να πούμε ότι

πολιτεία δεν γίνεται σε δεξιώσεις και κόκκινα χαλιά και σε μπουζούκια, έτσι. Η επικαιρότητα και η διπλωματική επικαιρότητα δυστυχώς είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν ξέρω, μόνο ο Ανδρουλάκης, παιδιά, δεν φωτογραφήθηκε με την Κίμπερλι. Δεν ξέρω από τι είχε από επιλογή. Και ο Σαμαράς πήγε και ο Τσίπρας πήγε. Καλά, υπουργοί, είδαμε στην αρχή πώς την υποδέχτηκαν κόκκινα χαλιά. Εντάξει. Θα μου πείτε και από την άλλη, υπουργοί είναι, δεν θα δεχτούν. Ναι, αλλά κάποιοι ήταν λίγο περισσότερο πρόσχαροι. Έτσι. Δεν λέω για αυτούς που θεσμικά έπρεπε να τις συναντήσουν. Λέω για τους άλλους που τρέχανε στις δεξιώσεις, στις διάφορες εκδηλώσεις με το παλικάρι εκεί πέρα, τον Αργυρό. Άρε, τι γίνεται. Και βέβαια υπάρχουν και εμπλοκές επιχειρηματιών κτλ. Τη δουλειά τους κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αχ, Κίμπερλι, αφιερωμένο σε σένα.

Γεια σου Κίμπερλι, αφιερωμένο. Ρίξε στο ποτήρι, ρίξε στο κρύσταλλο φαρμάκι. Να περάσουνε τα φαρμάκια. Τέλειωσε, πριν προλάβουμε να συνηθίσουμε τις δεξιώσεις, ρε παιδιά. Ο Τραμπ που κάποτε την είχε στο στενό οικογενειακό κύκλο και λέει τώρα ότι δεν την είχα. Δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω. Έτσι είναι η εξουσία, παιδιά. Να δείτε εδώ οι δικοί μας, πως την ξέχασαν από χθες. Αρχίζουν και σκίζουν φωτογραφίες που τις πληρώσαν ένα σκασμό λεφτά. Γιατί ξέρεις, για να βγάλεις φωτογραφία με την Κίμπερλι, επλέρωνες, λέω εγώ τώρα. Δεν επιβεβαιώνεται από καμία αξιόπιστη πηγή αυτό, αλλά ρε παιδί μου, σου κόστησε κάτι, ένα κόπο, κάτι, να πας να δεις δίπλα στην Κίμπερλι. Και ο Αλέξης πήγε, άρε, και ο Σαμαράς πήγε. Άρε, τι γίνεται, τι ζούμε σε αυτή τη ζωή. Αχ, αχ, α, Τσίπρας και Πασόκ που λέω, ανταλλάσσουν και πολιτικά πειρά. Βγήκε ο Αντουλάκης, λέει για τον Ρομπίστολο. Τα πιστόλια! Γιατί... τον είπαν Βλάξ από την Ελλάς, επειδή το γράψε ο Καρτερός δηλαδή. Εκεί πέρα μετά ξαναβγήκε ο Καρτερός. Και τι ωραία, να σας πω και μια ιστορία. Ας θα σας την πω μετά. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση χάνει λίγο έδαφος, αλλά εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ο δεύτερος εγκομαχάνανε. Δεύτερος που είναι ο Τσίπρας, που έλεγε ο Τσίπρας πριν το καλοκαίρι ότι ρε παιδί μου, εγώ θα έρθω καλπάζοντας να νικήσω τον Μητσοτάκη, αλλά Αστραχάν το άλογο, κόλλησε και τώρα ψάχνει να βρει, θα βάλει εφεδρίες στις μεγάλες. Ζαχαριάδης, Καραμέρος, Κόκαλης, θα πάρει όλα τα παλιόπαιδα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που τους έλουσε βέβαια ότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά τώρα θα κάνουν με τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά τα άλλα έχουμε και τον φίλο μας τον Τραμπ, ο οποίος ξέρει την Κίμπερλι, αλλά αυτός έχει ανακοινώσει μια κεχηρία που δεν την ξέρει κανένας. Δηλαδή είπε κεχηρία για τους ενεργειακούς στόχους, να μην χτυπάει λέει μια χώρα την άλλη στους ενεργειακούς στόχους γιατί έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Ο Ζελένσκι είπε ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι είπαν εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και πέφτουν τα πυραυλάκια. Ο Ζελένσκι χθες την κάρφωσε κιόλας στην ιστορία γιατί δέχθηκε βομβαρδισμούς και αυτά κτλ. Και είπε ότι οι σύμμαχοι δεν μας ενημέρωσαν. Γιατί προσέξτε, προφανώς του έχει κλείσει το διακόπτη ο Τραμπ γιατί τον πιέζει για τη συμφωνία. Γιατί μέχρι τώρα όλη την ενημέρωση και την πληροφορία ο

0: Λένε ότι του νύχια από τους Αμερικανικούς δορυφόρους. Και γι' αυτό και έκανε και με τα drones και αυτά και τα λοιπά και την άμυνά του. Τώρα προφανώς ο Τραμπ του έκοψε αυτή την παροχή. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε λοιπόν σήμερα και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει σημασία να σας πω λίγο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στα ποιοτικά στοιχεία. Το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα, παιδιά. Εμείς έχουμε κάνει αυτό, σου απαντούν 150 πράγματα. Ναι, μεγάλη δουλειά όμως. Έχεις κάνει 150 πράγματα, αλλά ακριβία είναι εκεί έξω. Ξέρετε, είναι και η κρίση, είναι εξωτερική, είναι εκείνο. Ναι, ρε παιδί, αλλά στις υπόλοιπες χώρες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από εμάς και εμείς έχουμε και μικρό εισόδημα. Όχι, έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, η Opinion Poll δίνει 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 15,9 στην Ελλάς του Τσίπρα, 12,3 στο Πασόκ. Ο Τσίπρας είναι σταθερός, κάτι τσιμπάει το Πασόκ. Υποχωρεί 0,7 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο και το Πασόκ περιορίζει τη διαφορά στις 3,6 μονάδες σε αυτή τη δημοσκόπηση. Υπάρχουν άλλες δημοσκόπησεις που είναι πιο κοντά το Πασόκ. Έχουμε λοιπόν ένα κυβερνών κόμμα που βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν, τους δύο αντιπολιτευόμενους που τσακώνονται ποιος θα κληρονομήσει την πολιτική δυσαρέσκεια. Ο Τσίπρας βρίσκεται δεύτερος, αλλά υποχωρεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός αλλά και στα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία. Ο Ανδρουλάκης βλέπει το Πασόκ να μειώνει τη διαφορά και να αποκτά μια δυναμική. Και η ειρωνία, ο Μητσοτάκης παρά τη φθορά παρακολουθεί έναν ανταγωνισμό στον οποίο οι αντίπαλοι του δαπανούν περισσότερη ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου παρά εναντίον της κυβέρνησης. Η δημοσκοπική πρωτιά δεν ισοδυναμεί όμως με αυτοδυναμία. Με βάση το σενάριο εδρών της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται στις 122 έδρες. Έχουμε κάτι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ένα σύντομο σποτάκι και ερχόμαστε.
1: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
10: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
9: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Δεν μπορούν τα κόμματα να, και οι αρχηγοί τους να βγουν έξω από το εγώ και να πάνε στο εμείς. Όλοι θέλουν μια καρέκλα για να κάτσουν και μετά, όταν συνεργάζονται, το είδαμε στο παρελθόν, ένας προσπαθεί να πριώνει την καρέκλα του άλλου. Άρα, δεν ξέρω, είναι υποθηκευμένο αυτό. Εγώ μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό, να υπάρχουν συνεργασίες και να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα και πραγματικά να μπορεί να προχωράει η χώρα. Η Τζο μου λέει: καλημέρα, Νίκο μου. Εγώ πάντα μπορούσα, γιατί μας έστειλαν αυτό το σούργελο σπρέζι στην Ελλάδα. Πραγματικά, εγώ τον Τζο το έλεγα. Εγώ δεν έλεγα, το έλεγα έτσι περιγραφικά. Όσοι καταλαβαίνατε, καταλαβαίνατε. Αλλά εντάξει, τι σημασία έχει, τώρα θα δούμε. Πώς. Πάντως έχει πλάκα, παιδιά, από χθες το βράδυ. Γελάω, γελάω και θέλω να δω και, τι θα γράφουν σήμερα. Διάφοροι που γλύφανε την Κίμπερλι, τη γλύφανε πατόκορφα. Πατόκορφα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα από τις 5.30 το πρωί στον Πειραιά. Να πάρουμε το πρώτο καράβι για Έγινα, όπως το πρόγραμμα έλεγε. Έξι τελικά μας έκοψαν εισιτήριο για 7 και 20, κάτι που ούτε αυτό έγινε. Μας έδωσαν τα χρήματα πίσω και μας είπαν για ενημέρωση μετά 10 με 11. Οπότε άκυρο σήμερα το δρομολόγιο. Επιστρέφουμε στην εταιρεία. Λάμπη μου, δεν φεύγει κανένα. Κανένα πλέον. Στείλε μήνυμα του Αργοσαρονικού. Ήταν με παντόφλα κλειστού τύπου, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είμαστε ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω εδώ και το. Όταν λέω Κίμπερλι, παθαίνει κάτι ο σταμάτης απέναντί μου. Κίμπερλι, γιατί αρχίζει και μου λέει τώρα θα στείλουν κανένα, αρχίζει τις συνωμοσίες τώρα. Θα στείλουν κανένα που θα, είναι, θα τα κοιμιάσει με τον άλλον, τον Αμερικανό που είναι στην Τουρκία και είναι με τον Ερντογάν και αυτά κτλ. Η Κίμπερλι ήταν Ζούμπερμαν. Ήταν εδώ, μας έσωζε. Αλλά το είπαμε, το βαθύ καθεστώς εκεί στο Αμέρικα. Στήριζε πολύ. Άρε γλέντια από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και έχει πλάκα, παιδιά, έχει πλάκα φοβερή. Διασκεδάζω με κάποιους που εδώ στην Ελλάδα υπηρετούν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Μέχρι σήμερα δεν είχαν αγγίξει τα θέματα της Wall Street Journal και τις αποκαλύψεις. Δηλαδή δεν διάβαζε το ίδιο θέμα, δεν υπήρχε. Και από σήμερα έχουν όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, βέβαια με κάποια φίλτρα, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Λάμπης, το πρώτο ήταν η Αντιγόνη, μου λέει, και το επόμενο ήταν ο Ποσειδώνας. Για τον Αργοσαλονικό, μου λέει, η ενημέρωση είναι αυτή σχετικά με τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά προς την Αίγινα. Επομένως, βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα είναι τεράστια τα προβλήματα, παιδιά, σήμερα για όσους θέλουν να μετακινηθούν με πλοία. Θα μου πείτε τώρα και με αυτοκίνητα δεν γίνεται χαμός στο ποτάμι. Ναι, αλλά είναι διαφορετικής φύσεως αυτό, γιατί εδώ ακυρώνονται δρομολόγια. Καλό είναι λοιπόν να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, γιατί ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι κάποια δρομολόγια μπορούν να εκτελεστούν στον Αργοσαρονικό. Ο Λάμπης μας στέλνει τις πληροφορίες εδώ πέρα ότι για Αίγινα δεν έφυγαν τα πρωινά πλοία και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα τις εφημερίδες, γιατί έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, απογευματινή. Απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, Κίμπερλι. Κίμπερλι. Α, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα. Η δήλωση της Κίμπερλι. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ντόμινο εξελίξεων. Ναι. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Δημοκρατίας, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Θα σας τα διαβάσουμε μετά τα πρωτοσέλιδα, γιατί τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Πώς είναι ο καιρός, είσαστε βόρεια ή είσαστε?
1: Αθήνα είμαστε.
0: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, ένα σχόλιο σχετικά με την Kimberly Guilfoyle, όπου βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις. Και το βασικό χαρτί της συγκεκριμένης κυρίας ήταν ότι είχε μια απευθείας σύνδεση με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο κτλ. Και αυτό τουλάχιστον έδινε μια διάσταση ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας. Τώρα τι γίνεται, πώς το κρίνετε εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, η τέως πρέσβυρα είχε, η τέως πρέσβυρα είχε πολύ σημαντικό αποτύπωμα στα ενεργειακά προς το παρόν. Αυτό μένει να δούμε τώρα πώς θα ισορροπήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρές οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας πιο ισχυρός παίκτης. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την επαφή της ελληνικής πλευράς με την αμερικάνικη σε καμία περίπτωση. Έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι και η επαφή μας, ας πούμε θεωρητικά, θα μπορούσε να είναι το State Department και ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Υπήρξαν κάποιες υπερβολές από κάποιους που ήθελαν να διαγωνίζονται με την κυρία Γκίμπερ, να φωτογραφίζονται κτλ.
1: Τώρα δεν θα ήθελα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να μπω σε τέτοια θέματα τα οποία περισσότερο έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, αλλά από την άλλη ήταν μια πολύ πληθωρική προσωπικότητα η οποία...
0: Και κάποιοι, ξέρετε τώρα, και βουλευτές και υπουργοί και διάφοροι που γίνανε...
1: Ως πρέσβης αυτή την πληθωρικότητά της την έβγαζε και σε δημόσιες παρουσίες, οπότε ήταν λογικό, θεωρώ, ότι και ένας άλλος ή μια άλλη πρέσβης να ήταν περίπου τα ίδια θα είχαμε, γιατί αφορά την πρέσβη της πιο δυνατής χώρας του κόσμου. Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, πάμε τώρα στο πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότητας. Βιώνουν συνεχώς δημοσκοπήσεις. Έχετε το προβάδισμα. Είστε σε απόσταση όμως από την αυτοδυναμία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι της ακρίβειας. Έχετε κάνει πράγματα τα οποία όμως, σύμφωνα με τον κόσμο και με αυτό που απαντάει, δεν αποδίδουν. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό, πιο δυναμικό σε αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη που έχει ο κόσμος και ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε μια σταθερότητα μακροοικονομική, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το έχουμε πληρώσει σε παλαιότερα χρόνια, το να μην φροντίζουμε και να δανειζόμαστε πολύ εύκολα. Βέβαια, έχουμε καταφέρει να δανειζόμαστε με μικρότερο επιτόκιο από χώρες όπως είναι η Γαλλία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια του εφικτού παίρνει μέτρα, ακόμη και η αύξηση κατά 30% για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης δείχνει ότι υπάρχουν αποθέματα τα οποία, ανάλογα με το πώς κινείται η αγορά του πετρελαίου, τα ρίχνει στην αγορά. Περιμένουμε να δούμε σήμερα και τι θα γίνει και με την επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό το αναφέρω ως ένα απλό παράδειγμα.
0: Είστε ευχαριστημένος, κύριε Δημοπουλέ, εσείς είσαστε ευχαριστημένος. Μιλάτε με τους με την εκλογική σας περιφέρεια, με τον κόσμο. Δεν είστε ένας άνθρωπος που είσαστε κλεισμένος σε ένα γραφείο. Ο κόσμος εκεί έξω.
1: Κανείς βουλευτής δεν είναι κλεισμένος σε ένα γραφείο.
0: Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που είναι, αλλά ας μην το γενικεύουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν σας λέει ότι, μα εντάξει, ωραία, μας λέτε μακροοικονομικά στοιχεία, success story, το ένα το άλλο, αλλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Να σας πω κάτι, υπάρχει εσχοκέρδεια, υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί ένα προϊόν της ίδιας ετικέτας στο ίδιο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να κάνει δύο φορές παραπάνω από ό,τι το βρίσκεις στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έβαλε και ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη πάντα πρέπει να παίρνουμε υπόψη τις αποστάσεις, την αξία της γης. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ σύνθετο. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι τι κάνει η κυβέρνηση, και κάνει πάρα πολλά. Εδώ πήραμε ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο 4 δις μόνιμα μέτρα. Δηλαδή η επιστροφή του ενοικίου τώρα δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Τα 500 ευρώ τα οποία είναι 400 και κάτι στους συνταξιούχους δεν θα είναι μια ελάφρυνση. Ή οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μέσα από τη μείωση της φορολογίας στις οικογένειες με παιδιά δεν είναι μια ελάφρυνση. Η μη επιβολή, μάλλον η κατάργηση του φόρου για τους νέους έως 25 χρονών δεν είναι μια ελάφρυνση. Ξέρετε, είναι ελάφρυνση. Τα 40 ευρώ μεροκάματο έγιναν 60. Η κάρτα εργασίας δεν είναι μια ελάφρυνση, η οποία αύξησε πάρα πολύ τις
0: άρα τις ο κόσμος ώρες, δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά.
1: Θέλω να πω, ναι. Όχι, αυτά όλα που γίνονται, ένα μέρος σημαντικό, ναι, τα τρώει η λεγόμενη ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Δηλαδή, λέμε τώρα για τον πληθωρισμό. Ωραία, μπορεί εμείς να έχουμε και μία μονάδα παραπάνω πληθωρισμό.
0: Και να σας πω κάτι, μην βλέπετε το δηλαδή, ζωρευτικό, κύριε Σημόπουλε, να μου επιτρέψετε.
1: Δεν είναι, 5, ή 3,
0: ναι, δεν είναι το 3 και το 4 και το 5. Είναι το μοσχάρι έχει πάει 20 ευρώ. Δηλαδή, η τιμή του μοσχαριού τα τελευταία 3 χρόνια έχει εκτιναχθεί 50%. Το ενίκιο. Ναι, έχει εκτοξευτεί, ναι. Δηλαδή πια το κόστος για μια στέγαση.
1: Γι' αυτό υπάρχει, ναι, μια επιστροφή. Γι' αυτό υπάρχει το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνει πολύ μεγάλα προγράμματα να αξιοποιήσει παλιά στρατόπεδα, ώστε οι στρατιωτικοί μας να μην ζητούν να μην ζητούν κατοικία. Γι' αυτό υπάρχει επιστροφή 2 ενοικίων για τους εκπαιδευτικούς και τους νοσοκομιακούς όταν πηγαίνουν στις παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα. Δυστυχώς, οι απανωτές κρίσεις, ένα σημαντικό μέρος από τα μέτρα τα τρώνε. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός πήγε πάνω από 1.500 ευρώ. Έχουμε 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Ναι, αλλά
1: εργασίας.
0: Εγώ πάλι καταλήγω. Εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα. Όταν βγαίνει η μέτρων ανάλυση και λέει ότι μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύσει. Το 82% των πολιτών τα βγάζει, ναι, δύσκολα πέρα.
1: Όχι,
0: το 46% δηλώνει ότι τα φέρνει, ναι, βόλτα ή σαν βάρκα ή σαν νερά. Και το 36% αναφέρει ότι τα χρήματα τελειώνουν πριν βγει ο μήνας.
1: Ναι,
0: δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχουν καλές προθέσεις ή να ανακοινώνονται μέτρα.
1: Δεν είναι προθέσεις,
0: ναι,
1: είναι μέτρα.
0: Προθέσεις και, στιγμή, το είπα, και μέτρα. Το θέμα είναι να αποδίδουν αυτά τα μέτρα. Αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάξτε τι έγινε στην Ισπανία, κατέρευσε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία. Η κρίση αυτή είναι παγκόσμια και μέσα στην κρίση αυτή, παρά την κρίση την οποία έχουμε, η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, παρά ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πρόβλημα, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν μπορούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο λέγεται παγκόσμια κρίση.
0: Μάλιστα, και
1: είπα, Ισπανία και Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι η Ισπανία και η Γαλλία μην έρθει στην Ελλάδα. Μα πάρτε μέτρα.
1: Έχετε, λοιπόν, μα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
0: Το θέμα είναι
1: ότι... εμείς αυτή τη στιγμή για την ενέργεια ως χώρα νομίζω είμαστε μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία οι τρεις χώρες που εν σχέση με το ΑΕΠ έχουμε...
0: Πάντως ο κόσμος ξέρετε τι λέει, να σας πω κάτι κύριε Σημόπουλε τώρα. Δεν θέλουμε επιδόματα. Μας καταντήσατε κομμουνιστές και προφανώς αυτός ο άνθρωπος.
1: Τι λέτε τώρα, τι
0: έτσι, έτσι λέει. Μισό λεπτάκι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ακροατής και λέει. Προφανώς για να λέει δεν είμαστε κομμουνιστές, δεν ανήκει σε αυτή την πτέρυγα. Έτσι, θέλουμε πολύ μεγαλύτερες μειώσεις φόρων. Έτσι, και θέλουμε ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτό λέει. Και λέει και ο Βασίλης. Μισό λεπτάκι. Και λέει και ο Βασίλης. Καλημέρα, Νίκο. Δώσανε, λέει, 4 δισεκατομμύρια μέτρα. Πώς έχουν βγάλει δικά μας από τους έμεσους φόρους? Γιατί δεν μειώνουν τους έμεσους φόρους, αφού κερδίζουν από τους έμεσους φόρους και την ακρίβεια?
1: Έγινε αυτό στην Ισπανία και δεν πέρασε στην αγορά. Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης.
0: Είναι το ισπανικό μοντέλο, δηλαδή η Ισπανία. Άρα δεν μπορείτε να ελέγξετε την αγορά. Αυτό έτσι το μεταφράζουμε.
1: Ναι, ο άλλος τρόπος για να ελέγξουμε τη.
0: Βάλτε τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς από πάνω.
1: Έχουμε ηλεκτρικούς μηχανισμούς.
0: Αλλά άμα μου λέτε ότι άμα μειώσουμε τους έμεσους φόρους δεν θα περάσει, σημαίνει ότι κάποιος θα το καρποθεί αυτό.
1: Μα έχουμε ελεύθερη οικονομία. Επίσης, η μείωση των έμεσων φόρων.
0: Ελεύθερη οικονομία, ασύνδοτη να μην έχουμε, κύριε Σημόπουλε. Ελεύθερη να την έχουμε. Ασύνδοτη να μην έχουμε.
1: Μείωση έμεση φόρων, μείωση των έμεσων φόρων σε κάποια βασικά τρόφιμα, ξέρετε πόσο ήταν αυτά? Ήταν 20 ευρώ περίπου θα έβγαιναν το μήνα. Μα η μείωση των φόρων που έκανε για τις οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ πιο σημαντική από τη μείωση των φόρων σε βασικά τρόφιμα. Είναι μια άλλη πολιτική η οποία για μένα κρατάει όρθια την κοινωνία μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έξω κάποιοι άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Αυτούς,
0: πάντως,
1: όσους δεν τα καταφέρνουν, προσπαθούμε να τους στηρίξουμε με επιδόματα. Πάντως, αλλά τα μέτρα είναι μόνιμα.
0: Ο κόσμος λέει δεν θέλει επιδόματα, θέλει ενίσχυση του εισοδήματος, θέλει περαιτέρω μείωση των έμεσων φόρων. Ναι, εγώ σας λέω τι λέει ο κόσμος. Μου απαντήσατε, αλλά ο κόσμος λέει αυτό.
1: Φύγαμε στα 1000 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού και βρήκαμε 600.000. Βρήκαμε.
0: Ναι, να σας πω κάτι.
1: Έγιναν 600.000 θέσεις εργασίας.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανείς δεν λέει ότι δεν βγήκανε και δεν τις δημιουργήσατε. Το θέμα είναι αν οι μισθοί που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τους καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες. Δεν λέμε να κάνουν τη ζωή τη ζωάρα. Να νοικιάσουν ένα σπίτι. Δηλαδή, όταν ο κατώτατος μισθός στα μεικτά είναι γύρω στα 9-8 κατοστάρικα, 8-50, και το διάρρη κάνει 8-50, πού να ζήσει αυτός ο άνθρωπος?
1: Αν έχει μια οικογένεια και ένα μισθό, φυσικά και έχει ενίκιο, είναι πρόβλημα. Αυτή είναι μια
0: και δύο μισθούς έχω να σας βάλω. Έτσι.
1: Αν έχουν δύο μισθούς, τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Τα βγάζουν πέρα όμως. Αλλά αν μου λέτε για μια οικογένεια με 4 παιδιά, με ένα κατώτατο μισθό και ενίκιο, ναι. Αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα και γι' αυτό επιστρέφουμε έναν μισθό, γι' αυτό μειώνουμε την φορολογία, ώστε να μπορέσει πραγματικά να τα καταφέρει. Σας λέω, ένας νέος, ο οποίος είναι κάτω από 25 χρονών, τα 40 ευρώ μεροκάματο γίνονται 60. Θα μου πείτε φτάνει? Όχι, μπορεί να μην φτάνει. Αλλά είναι παγκόσμιο το.
0: Η Στέλλα, να σας πω κάτι τώρα. Στέλλα, επειδή προφανώς έχετε μια διαδραστικότητα και συμμετέχουν και ακροατές. Τρία παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Μου λέει, καλημέρα. Τρία παιδιά. 800 ευρώ σούπερ μάρκετ.
1: 800 ευρώ το μήνα σούπερ μάρκετ. Τώρα τι να σας πω, ξέρετε. Αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που σέβομαι εγώ, που παίρνουν τηλέφωνο, δεν είναι πάντα ο κανόνας. Σέβομαι βέβαια τους ακροατές.
0: Εγώ σας λέω τι μου μεταφέρει.
1: Παίρνει ποτέ κανένας ακροατής για να πει ότι εγώ παίρνω 2.000 και είμαι μια χαρά? Ποτέ. Σε όλα τα. Γιατί έχω μια εμπειρία.
0: Τι, δηλαδή είναι μόνο η. Να πάμε τώρα στους κακομοίριδες και στους μίζερους. Δηλαδή υπάρχει μια μιζέρια, κύριε Σημόπουλε?
1: Όχι. Δεν, μακριά από μένα αυτά. Λέω
0: δηλαδή αυτοί συνήθως, που τα λένε, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω.
1: Δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο κατά κανόνα είναι ναι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε.
0: Όχι, λένε κάτι απλό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, λένε οι πολλοί ακροατές, λένε εντάξει, παίρνουν πάρα πολλά έσοδα από την ακρίβεια λόγω των αυξημένων έμεσων φόρων. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε λιγότερα έσοδα από τους έμεσους φόρους, αυτό το ξέρετε, και σου λέει γιατί αυτό το παραπάνω δεν πάει.
1: Ακούστε,
0: στο
1: λοιπόν,
0: να μειωθούν,
1: γιατί,
0: να γίνει ένας μηχανισμός να επιστρέφουν.
1: Έχει οροφή δαπανών. Γι' αυτό το λόγο τώρα περιμένουμε.
0: Οροφή δαπανών για τα μόνιμα μέτρα. Για προσωρινά μέτρα, μια ανακούφιση μπορείτε να το κάνετε.
1: Ένα μέρος από τα έσοδα τα οποία υπάρχουν από τα υπερέσοδα λόγω από το ΦΠΑ, λόγω αυτής της κατάστασης, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Και περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, νομίζω, ή την άλλη.
0: Τώρα, εντάξει, έχει τη σύνοδο κορυφής.
1: Είναι η σύνοδος κορυφής, ακριβώς για να επιστρέψουμε ένα μέρος από τα έργα.
0: Δεν έχω πολλές ελπίδες, κύριε Σιμόπουλε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Πολλά τα μηνύματά σας. Διαβάσω και τα υπόλοιπα. Έκανα και τις ερωτήσεις που κάνατε εκεί στον κύριο Σιμόπουλο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές η αλλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr.
7: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρετε τι έκανα μόλις τώρα? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, το Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη. Ο Λάμπης μας ενημερώνει από τον Πειραιά που υπάρχουν τα προβλήματα. Στείλτε μας καλά τηλέφωνα ή μηνύματα στο Viber κυρίως, στο 6947-989-989 για προβλήματα που αντιμετωπίζετε και έξω στους δρόμους. Ο Γιώργος μου λέει, με αυτά που λέει, ο Γιώργος Μομπουλού, σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει, το ρώτησε αυτό. Δώσαν 4 δις σε μέτρα ανακούφισης, πώς έχουν βγάλει, δεν μας είπε, από άμεσους και έμεσους φόρους. Φιλικά, Βασίλης από Ζεφύρη. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα, Νίκο. Έμπλεο στεναχώρια, σου στέλνω ένα συλλεκτικό εξώφυλλο λιβανιστήρι και αναμένω γεμάτος αγωνία για το επόμενο. Η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάει για πρώτη φορά. Γκίμπλε, γεια σου ρε Χάρη. Έχουν μείνει, αυτά τα σκίζουν τώρα, ξέρεις, φωτογραφίες, ιστορίες, ό,τι υπάρχει φωτογραφία με Γκίμπλε το σκίζουν. Στο τζάκι πέφτει τώρα που θα το αλλάψουν, θα το γίνουν οι φόκος. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει, καταργήστε όλα τα επιδόματα, μειώστε φόρους και 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδί. Κώστα, άκουσε την πηγή ο Σιμόπουλος. Η Στέλλα μου λέει: τρία παιδιά, 800 ευρώ σούπερ μάρκετ. Στέλλα, στείλε μου το μήνα, λες 800 ευρώ. Για πες το, για κάντο λίγο τα λιράκια να το καταλάβουμε. Εντάξει, Κυριάκο και εσύ, αντουανέτες και τα λοιπά. Η Λιάνα μου λέει: καλημέρα, τη λέξη πλαφών την ξέρουν. Πλαφών στα ενίκια, πλαφών στα κέρδη του σούπερ μάρκετ με πρόστιμα. Πού να τους πάνε ουσιαστικά, να τους πονάνε, λέει η Λιάνα. Η Μαρία μου λέει: καλημέρα, μόνο 5% φόρο στα μερίσματα. Δεν υπάρχει φόρο σε περαξία, σε πόλεις ακινήτων, ακόμα και από αλλοδαπούς. Δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπές εταιρείες, ούτε φυσικά πρόσωπα. Καλά, τα φάντς, πάρτι κάνουν. Σκανδαλώδης χαμηλή φορολογία για πλούσιους αλλοδαπούς, να τους φέρουμε, αλλά όχι τζάμπα. Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία φτωχοποιείται. Ο Θεόδωρος μου λέει: καλημέρα, να σταματήσουν την καραμέλα. Δεν περνάει μείωση των φόρων στον καταναλωτή. Εγώ αγόρασα ένα δοχείο που υπάγεται στην αγροτική οικονομία και το πήρα φθηνότερα από προγενέστερα γιατί μειώθηκε ο ΦΠΑ στους αγρότες. Κατερίνα, 2.000 βέβαια, άντε να παίρνει το 4% και 800 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά δεν είναι καθόλου παράλογο. Και λίγα είναι, να μην πω, δύο ενήλικες έχουν 300 με 300 ευρώ τουλάχιστον. Ο Δημήτρης μου λέει: έχω μισθό 1.200 ευρώ το μήνα, με ενίκιο και λογαριασμούς 800 ευρώ το μήνα. Δεν είμαι δικαιούχος σε κανένα επίδομα ΙΠΑΣ και ο υδραυλικός γειτονάς μου είναι δικαιούχος σε όλα τα επιδόματα ΠΑΣ γιατί έχει μαύρο εισόδημα. Γεια σου, Δημήτρη. Σωστό είναι και αυτό. Την καλημέρα μου στην υποθητή που μου στέλνει ρεφορτογραφία. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, εύχομαι από τη Ζάκυνθο με αγάπη Όλγα. Πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε τα οικονομικά μας. Κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα, είναι μεγάλη παρέα. Απλά μία διαφωνία έχω μόνο στον αφορά θέμα του υδραυλικού και των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι είναι όπως τα λέει ο ακροατής, ότι πολλοί παίρνανε επιδόματα γιατί δεν παρουσιάζαν έσοδα. Αυτό όμως με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης δεν μπορεί να γίνει γιατί ξεκινάνε από 12.000 εισόδημα. Οπότε
0: έχει κοπεί.
9: Είναι εκτός επιδομάτων.
0: Κοπήκαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τον τεκμαρτό. Που και αυτό το οριζόντιο μέτρο είναι μια αδικία, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βγάζουν. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι οι υδραυλικοί οικονομάνε, γιατί να μην στοχοποιούμε επαγγέλματα, ότι όλοι οι ηλεκτρολόγοι παίρνουν μαύρα και όλοι οι ηλεκτρολόγοι είναι ζάμπλουτοι, έτσι, για να ξέρουμε, υπάρχουν κάποιοι από αυτούς, όπως υπάρχουν κακοί δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν παντού κακοί και αυτά και τα λοιπά, και μπορεί κάπου να είναι πιο αυξημένο αυτό το ποσοστό για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει οριζόντια. Καμιά φωτογραφία με την Κίμπερλι έχετε, κύριε Χατζαλάτα?
9: Και να είχα, θα έλεγα ότι είναι πλέον εγώ AI. Γιατί δεν θα τους κάψουν, δεν τους σκίσουν. Έχουν το AI πλέον και λένε: δεν είναι δικιά μου. Εγώ καταλάβησα γιατί εκεί πέρα κάποιος που την έκανε, πλάκα μου κάνω.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Περιμένουμε τα επιδόματα. Περιμένουμε την ενίσχυση βασικά. Αυξημένο ανακοινώθηκε το επίδομα κατά 30%, το οποίο δεν θα είναι για όλους το ίδιο, έτσι, γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση αλλά και τον γεωγραφικό προδιορισμό, έτσι, για πείτε μας.
9: Αυτό που εξήγηλε ο κ. Σπυρακάκης είναι αύξηση κατά 30% στο επίδομα που στη βασική πηγή για να πάρουμε το επίδομα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός στοιχείων. Πρώτον είναι η βασική πηγή, δηλαδή αν έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι η βασική πηγή ήταν 300 ευρώ, τώρα πάμε στα 390, είναι η αύξηση 30%. Στο φυσικό αέριο από 3,25 πάμε στα 4,22 και στο ρεύμα από τα 3,80 πάμε στα 4,94. Αυτό το ποσό, ανάλογα με το τι θα επιλέξουμε, το πολλαπλασιάζουμε με τις βαθμοημέρες, σε ποια περιοχή μένουμε, πόσο κρύο υπάρχει κτλ. Και αυτό που θα βρούμε το προσαυξάνουμε κατά 20% για κάθε τέκνο. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα πάρουμε από 130 ευρώ πέρυσι ήταν 100 έως 1560 πέρυσι ήταν 1200, φυσικά μην ακούμε 1560 για να τα πάρεις, θα πρέπει να είσαι σε πάνω στο τέρμα του Θεού όσον αφορά τις βαθμοημέρες και το κρύο και να έχεις μια οικογένεια με 5-6 παιδιά. δεν θα το πάρουν όλοι το 1560 και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει για να είμαστε δικαιούχοι μια αίτηση που θα υποβάλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και μετά, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου του ενός μήνα, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο περίπου του Δεκέμβρη. Αν δεν υποβάλουμε αίτηση, δεν έχουμε το δικαίωμα να την υποβάλουμε αργότερα. Δηλαδή, μην πει κάποιος δεν έχω προμηθευτεί πετρέλαιο, να προμηθευτώ και θα κάνω μετά την αίτηση. Κάνουμε την αίτηση ανεξάρτητα αν έχουμε προμηθευτεί και από εκεί πέρα γινόμαστε δικαιούχοι και όταν προμηθευτούμε θα πάρουμε για την επιδότηση.
0: Και βέβαια οι επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι.
9: Βεβαίως το υγραέριο, η τηλεθέρμανση στη Λόρενα που υπάρχει, η κυροζήνη και φυσικά τα καυσόξυλα και το πέλετ. Αλλά καυσόξυλα και πέλετ δεν είναι στον αστικό ιστό. Δεν μπορεί κάποιος σε ένα αστικό ιστό, στην Αθήνα παραδείγματος χάρη ή σε διάφορες άλλες πόλεις στην περιφέρεια, να πάρει επιδότηση για.
0: Γιατί δεν μπορεί να πάρει, δεν έχει τζάκια
9: δεν
0: η
9: πάρει
0: Αθήνα.
9: Λόγω του καπνού και λόγω των διοξιδίων του άνθρακα. Αυτό είναι μόνο σε ορεινές περιοχές επιτρέπονται.
0: Συγγνώμη να το σου κάνω τώρα, γιατί αυτό είναι λίγο αντιφαντικό. Δηλαδή, σου λέει δεν πρέπει να έχεις το τζάκι γιατί δημιουργείς πρόβλημα κτλ. Αλλά το έχεις το τζάκι. Δηλαδή, δεν απαγορεύεται να έχεις τζάκι. Κάψε το τζάκι, αλλά πλήρωσε εσύ. Δηλαδή, άμα έχεις και πληρώνεις, μολύνεις το περιβάλλον. Δηλαδή, δεν το επιδοτούμε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
9: Σωστά. Σε αυτές λοιπόν που είναι κάτω από συγκεκριμένος αριθμός πολιτών, νομίζω 1200. Και σε ορεινές περιοχές έχουν δικαίωμα.
0: Έχουν δικαίωμα, λοιπόν, μάλιστα. Και εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν, έτσι. Και αξία ακίνητης περιουσίας.
9: Αυτό είναι το ξέρω. Αξία ακίνητης περιουσίας. Σε επίδομα αξία ακίνητης περιουσίας για ποιο λόγο μπαίνει. Μα αν έχω πολλά ακίνητα, αν έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα έχω και εισοδήματα, οπότε με πιάνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν αυτά τα ακίνητα που έχω
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτή την παρατήρηση. Ναι, δηλαδή, αν έχω εισόδημα, πού να τρέχει. Τώρα, να έχω ένα σπίτι στο χωριό, για παράδειγμα, και ένα σπίτι στην Αθήνα, και να μου βγαίνει μια αξία αντικειμενική, πόσο είναι το όριο, πού είναι ο κόφτης.
9: Στις 200.000 ευρώ είναι ο κόφτης όσον αφορά το θέμα της περιουσίας για τον άγαμο, 230.000 για τον έγκαμο, σε 40.000 για κάθε παιδί.
0: Κύριε Χατζαλάτε, έχουμε ένα στοιχείο σχετικά με. Πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το επίδομα?
9: Μπορούμε να τρέξουμε στα περσινά και να το δούμε. Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες που παίρνουν το επίδομα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε δεν έχει τα εισοδηματικά κριτήρια είναι στην ουσία δικαιούχος του επιδόματος αυτού. Αν θέλετε, μπορούμε να το δούμε και την επόμενη φορά.
0: Να το δούμε την επόμενη, γιατί ενδιαφέρον να δούμε. Γιατί βγαίνει αυτό και υπάρχουν και προφανώς μένουν και κάποια χρήματα στο ταμείο για κάποιους ανθρώπους που δεν καταφέρνουν να το πάρουν το επίδομα. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, έτσι.
9: Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν μία αίτηση και δεν φτάνουν στο σημείο να αγοράσουν διπλάσια καύσιμη. Γιατί τι λέει ο νόμος? Ότι όταν θα δικαιούμε ένα επίδομα θέρμανσης 500 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια που επιδοτούμε, θα πρέπει να βάλω καύσιμη ύλη διπλάσιο, δηλαδή 1.000 ευρώ για να πάρω τα 500.
0: Μάλιστα.
9: Εάν δεν βάλω ή βάλω.
0: Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ούτε αυτό το επιπλέον για να πάρει την επιδότηση.
9: Ακριβώς, έτσι, γιατί πρέπει να πάρει το σύνολο.
0: Σωστά. Κύριε Χατζαλάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε
9: καλά.
0: Καλή δύναμη. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, και αυτή είχε φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι. Λοιπόν.
10: Ψέματα.
0: Τι ψέματα?
10: Όχι, βέβαια.
0: Το διαψεύδεις. Είσαι από αυτούς που διαψεύδουν, έτσι.
10: Δεν φωτογραφήθηκα ποτέ. Όχι, όχι. Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλοι αυτόν δίνεται. Όλοι αυτόν.
10: Τι να
0: όλοι
10: κάνουμε.
0: Έχουν βγάλει την ουρά τους απ' έξω. Όλοι λένε Κωνσταντίνος Αργυρός. Δηλαδή όλοι έτσι. Καμιά καλή είδηση έχεις σήμερα? Τι καλή είδηση?
10: Τι καλή είδηση, αφού φεύγει η Κίμπερλι. Μπορεί να ακυρώσει τις εμφανίσεις ο Αργυρός, πιστεύω. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Και εσύ τι, θα πέσει τα πατώματα?
10: Πώς θα γίνει, πώς θα πάμε στον Αργυρό?
0: Α, είσαι φαν.
10: Εντάξει, έχω άλλους αγαπημένους βέβαια.
0: Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος?
10: Ο Θοδωρής Φέρης, ανερχόμενος. Ήδη δηλαδή.
0: Τι?
10: Γίνεται χαμός.
0: Με το Φέρι. Τι λες, βέβαια.
10: Ναι, όντως. Έχει και ωραία τραγούδια.
0: Και το νούμερο 2.
10: Οικονομόπουλος.
0: Α, στα βαριά λαϊκά είναι η κυρία. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθήνα Ιδανέγκα για 2 ώρες. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω. Είναι δύσκολη μέρα. Στερεωθείτε, στεγανοποιηθείτε, γιατί έχει και αέρα, έχει και βροχή. Το ποτάμι είναι κόκκινο, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Στα λιμάνια υπάρχει πρόβλημα, απαγορευτικό. Με τις πτήσεις που με ρωτάτε, δεν έχουμε κάποια εικόνα. Άννα Μαρία, δεν έχουμε κάτι.
10: Μάλλον όχι, θα το ψάξουμε.
0: Ωραία. Δεν έχουμε προβλήματα ακόμα έτσι, αλλά καλό είναι να επικοινωνείτε. Να είστε πάντα καλά.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλο ποτηλιάρισμα στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, στην περιφερειακή Μυτού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις εξόδους Γιαλαμία. Κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στη θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα. Σημαντικά προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αττική, με την κακοκαιρία να επηρεάζει το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, το Πέραμα, τα Μέγαρα και περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως στις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος της ΚΙΑ δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητα. Σύμφωνα με το CNN, η Guilfoyle δεν είχε πρόθεση να παραιτηθεί και φέρεται να θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη θέση της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Θανατηφόρο τροχαίος στη λεωφόρο Σχιστού στο Χαϊδάρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε σε 2 ακινητοποιημένα οχήματα με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 51χρονος. Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι συνταξιούχοι. Παράσταση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Οι συνταξιούχοι ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Στον διεθνή χώρο, στον αέρα, βρίσκεται η Ενεργειακή Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρο στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Εφηναίδα Νέγκα.
1: Ο
0: Τάστος Καλδερανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για να στηρίξουν αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς από μια είδηση από την Τουρκία, όπου το βασικότερο, το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό κανάλι στην Τουρκία το σφράγισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο κύριος Ερντογάν. Τι έκανε? Έδιωξε τον διοκτήτη, διευθυντή, ήταν αυτός, για ατασταλίες λέει οικονομικές, και διόρισε κρατικό επίτροπο.
1: Τελείως.
0: Κρατικός επίτροπος. Θα είναι και την ώρα που παίζει ενημέρωση το κανάλι, πάει ο κρατικός επίτροπος, κόβεται η ενημέρωση και άρχισε και παίζει τη Σταύρα. Τύπου Sky παλιά. Έβγαινε η Σταύρα, δηλαδή τη ντοκιμαντέρ. Sky παλιά. Είχε μια μανιά ο Λαφούζος με τα
1: κολεόπτερα.
0: Με τη φύση,
1: ναι,
0: κολεόπτερα. Ναι, ναι, ναι. Και ανέβαινε η Σταύρα το πρωί τη 8.30 ξεκίναγε. Έδειχνε τη Σταύρα, ανέβαινε και το βράδυ τη 8 έφτανε.
1: Να σου πω, ποια μανία προτιμάς, να παίζει τηλεόραση ντοκιμαντέρ ή να παίζει reality show? Και πηγαίνα και καλά τότε.
0: Υπάρχουν, έχω μπει σε ένα site, τον Παρτιράου. Εντάξει, είναι συνδρομητικό, το οποίο έχει μόνο ντοκιμαντέρ του BBC. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τη δουλειά. Είναι σοβαροί άνθρωποι και γνωρίζουν τη δουλειά. Λοιπόν, και έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ που αφορούν, ας πούμε, το Μεσοπόλεμο, που αφορούν εκείνες περιόδους, πώς ζούσε ο κόσμος,
1: τρελό,
0: τι έκανε.
1: Τρελό αρχείο έχουν επίσης.
0: Έχουν τρελό.
1: Τρελό
0: μεγάλο το κατάστημα. Είναι μεγάλο το κατάστημα.
1: Έχουν πάει και έχουν γράψει πάνω στις κασέτες τις παλιές.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εδώ, τώρα αυτό.
0: Το πάθα εγώ με δικές μου εκπομπές. Η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήταν σε μένα, τηλεοπτική. Δεν υπάρχει άλλη.
1: Και
0: έχει μείνει, έχει διασωθεί ένα κομματάκι.
1: Γιατί γράψαν πάνω στην κασέτα.
0: Ναι, αφού είναι καραγκιόζηδες.
1: Τι
0: ψάχνεις να βρεις τώρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στην... Αυτό ήθελα να το πω για την Τουρκία, γιατί μερικές φορές ακούω εδώ πέρα έχουμε χούντα, έχουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλα και δώσ' του και μίξε και κάνε. Εντάξει, χούντα δεν έχουμε. Δικτακτορία δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί καμιά φορά... Άλλο, το να έχουμε ενστάσεις για κάποιες πολιτικές, θα τις έχουμε χίλιες φορές. Και να λέμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις άλλες απαταιωνίες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Άλλο αυτό και άλλο έχουμε δικτακτορία. Λοιπόν, μπάστος. Θέλω να πάμε τώρα στην κυρία Γκυλφόιλ, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία ήρθε στην Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα που ήρθε της άσκησα κριτική. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα χωρίς να ζητήσει μία συγγνώμη για τα έσχη που είχε πει εναντίον των Ελλήνων και της χώρας μας. Και βρήκα και τον πελά μου από μερικά ασπόνδυλα μυράκια που την περιτριγυρίζανε.
1: Βασιλικότερη του βασιλέως.
0: Ναι, ασπόνδυλα μυράκια, ασπόνδυλα μυράκια, ασπόνδυλα, διότι κάνανε την υπόκληση και τρώγανε χώμα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Και τότε μου ασκήθηκε πάρα πολύ κριτική από πάρα πολλά, έτσι, εντάξει, όχι άσχημα, ότι γιατί το λες και αυτή εδώ πέρα θα βοηθήσει τη χώρα μας. Τώρα, παιδιά, τους έλεγα, ποιος θα βοηθήσει τη χώρα μας? Αυτή έχει έρθει για πάρτι της.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι διπλωμάτης, γιατί κανένας διπλωμάτης καριέρας δεν κάνει για καμία χώρα ποτέ τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σε στείλουν.
0: Δεύτερον, αυτή ήρθε εδώ και έκανε όλο αυτό. Πώς σας πω, το lifestyle, πώς το λέτε εσείς εκεί?
1: Έγραψαν οι Financial Times.
0: Δεν ξέρω πώς το λέμε εμείς εδώ.
1: Οι Financial Times έγραψαν ένα άρθρο που είναι πάρα πολύ καλά πληροφορημένοι για τον Αργυρό, για όλα.
0: Οι Financial Times τώρα.
1: Το διάβασα εχθές και ντρεπόμουν λίγο που το διάβασα, γιατί μεταξύ άλλων λέει αυτό που λες εσύ, ότι υπήρξε παντελής έλλειψη της κατανόησης της σημασίας του πρωτοκόλλου. Αυτό δεν βαραίνει μόνο την Guilfoyle. Βαραίνει και όλους τους άλλους, γιατί το πρωτόκολλο υπάρχει λόγος που υφίσταται και υπάρχει λόγος που το τηρούν και οι δύο χώρες. Δεν μπορείς να τα αλλάζεις.
0: Είναι αποκλητικό αυτό.
1: Πάρα πολύ. Εντάξει, βέβαια δεν είναι. Λέει μάλιστα μέσα το άρθρο ότι υπήρχαν σοβαρές αντιρρήσεις στο αν είναι αποτελεσματική στο ρόλο της. Πρέπει να σου πω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν λέγονται εδώ. Αυτός ο τύπος, ο χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων, είναι ψηλοαστείο άτομο, αν τον δεις πώς μιλάει και τι λέει. Βέβαια, εντάξει, αυτός έχει στα χέρια του μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολύ επιβαρυντικά για την κυρία Γκλιφόη.
0: Πήγαινε, δημοσιεύουν οι εφημερίδες τώρα ότι πήγαινε σε Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες.
1: 100 ήταν το νούμερο.
0: Και του ζήταγε όχι λεφτά για να ξεπληρώσει ένα αυτοκίνητο που είχε αγοράσει.
1: Ναι, για την κάρτα. Please, honey. Έτσι έγραφε αυτή. Please, honey, πλήρωσέ το μου. Ο οποίος, τον οποίο αυτόν τον τύπο είχε υποσχεθεί ότι θα του λύσει το πρόβλημα με την εφορία. Ότι θα τον βοηθήσει σε μία διαμάχη που είχε με έναν γιατρό που του είχε κάνει μία αγωγή.
0: Με τα λέτε τους Έλληνες.
1: Ότι επίσης θα του προωθήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει σε ένα τραγουδιστή. Και πρέπει να σου πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, το αναφέρουν πρακτορία ειδησιογραφικά, ότι διερευνάται για διάφορα πράγματα, μέσα σε αυτά είναι και παράνομες ουσίες. Έτσι λένε οι συνάδελφοι, και δεν ξέρω γιατί το λένε και γιατί το αναφέρουν, αλλά θα είναι νομίζω πάρα πολύ ανοιχτοί οι λόγοι, γιατί η κυρία Γκλιφόη είναι στο στόχαστρο των αρχών της χώρας της, και γιατί θα την ψάξουν στο μέλλον. Θα είναι συνοπτικές τώρα οι διαδικασίες. Το νούμερο 2 από ό,τι φαίνεται στην πρεσβεία θα διαδεχθεί.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, μέχρι να θα πάρει χρόνο αυτό για να...
1: Ναι.
0: Φέρει να έρθει εδώ καινούριο πρέσβη.
1: Και αυτό δηλαδή, η γκλαμουγιά μας έφαγε. Δεν πρέπει να μας
0: φάει. Ελπίζω να μην πάλι τον Κατημά οι Αμερικάνοι, γιατί
1: Κατημά, τι ωραία λέει.
0: Στείλανε τον Τζόρτζ την άλλη φορά που τρώγε τις φαλιάρες.
1: Αυτός παρέα ήθελε, Τάκη μου. Ήθελε παρέα.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε μεγάλε πρέσβη στο ΗΠΑ. Αλλά Τζόρτζι! Ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε, ρε.
1: Ναι. Μετά θα μπόθηκαν από την κλαμουριά μερικοί της Γκλιφόη. Δεν είναι έτσι. Είναι σοβαρά πράγματα οι διπλωματικές σχέσεις, και νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε.
0: Μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος,
1: στο παραδοσιακό.
0: Το lifestyle το καταπίνει, λέει, στην τελική. Οι δουλίτσες είναι το θέμα, και το ότι ήταν χέρι-χέρι με επιχειρηματίες. Εντάξει.
1: Μα αυτό κάτι λέει. Αυτό λέμε, ότι το πρωτόκολλο υπάρχει για να είναι τα πράγματα κάπως συγκεκριμένα. Όταν το καταπατάς το πρωτόκολλο και πηγαίνει περίπατο, υπάρχει άλλος λόγος. Τέλος πάντων, θα δείξει τώρα τι γίνεται. Πάντως, ο Τραμπ, πόσο γάτα είναι. Στην πρώτη ερώτηση που του κάνανε, λέει, δεν ξέρω, το άκουσα, είναι κρίμα γιατί ήταν πάντα πολύ ευγενική. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σου λέει, αν υπάρχουν πλάνα, φωτογραφίες που αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε, αυτή ήταν ευγενική, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είδε σιγά σιγά οι δηλώσεις του πως κλιμακώνονταν. Τώρα σου λέει, καμία σχέση με την κυρία. Κάποτε έβγαινε με το γιο μου, του εγώ δεν ξέρω κάτι. Δεν ήταν μέρος της οικογένειάς μου. Καλή δουλειά έκανε, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λέει, περιμένετε κάτι άλλο? Όχι, τώρα έχουν βγει όλοι και λένε για την Γκλιφόη. Όταν το έλεγε ο Γέρον, δεν. Εντάξει.
1: Τώρα σειρά από ό,τι φαίνεται έχει ο Μπάρακ της Τουρκίας.
0: Ο Μπάρακ, άλλο είναι ο μάγκας αυτός, ο οποίος αυτός κάνει άλλες business εκεί.
1: Είναι στην Άγκυρα αυτός, να πούμε, ο Πέλης.
0: Ο Μπάρακ είναι στην Άγκυρα, ναι.
1: Πιο Ερντογάν από τον Ερντογάν. Είναι λίγο πιο φανατικός.
0: Και αυτός ανταπιάνει, είναι 100%. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και μια πληροφορία που δημοσιεύεται σήμερα, συγγνώμη, στο newpost.gr. μπορείτε να το μπείτε, να το δείτε, είναι το πρώτο θέμα του
1: βόμβα,
0: site.
1: Βόμβα.
0: Βόμβα. Εντάξει, είναι σημαντική η αποκάλυψη αυτή, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν πρόκειται να στηρίξει με τίποτα τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας σε στενούς συνεργάτες ότι η ιστορία μου, η προσωπική, αλλά και της οικογένειάς μου δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι...
2: Έχω να σας πω.
0: Τι κάνεις τώρα, παιδί μου?
2: Παίζω.
0: Παίζεις.
1: Ναι. Δεν επιτρέπει, πώς το είπε, το όνομά μου...
0: Το όνομά, η οικογενειακή μου παράδοση και η προσωπική μου ιστορία να...
1: Ξέρεις τι εννοεί με αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι, δεν ξέρω, λέω, κάνω, μπορώ να κάνω μια ελεύθερη.
0: Για κάνε την ελεύθερη.
1: Μια ελεύθερη ανάλυση είναι ότι, εντάξει, πρώτα απ' όλα, Καραμαλής έχουν τα κλειδιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, είναι άμεσα συνδεδεμένοι άρρηκτα με το κόμμα. Και μετά σου λέει παράδοση, παράδοση της οικογένειας, έτσι το γράφει, παράδοση της οικογένειάς μου.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε αποστάτες.
0: Μάλιστα.
1: Το είπα ευγενικά.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα πολλοί μου στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι.
0: Τώρα το υστέρω, βέβαια, που έγινε αυτή η αποκάλυψη, μα δεν υπήρχε περίπτωση. Μέχρι χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτό λέγατε όλοι. Ότι θα στηρίπτωση. Μέχρι χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία αυτό λέγατε όλοι. Ότι θα στηρίξει

0: και στα θέματα δικαιοσύνης εκεί του ρίχνω 100% δίκιο με τέτοιο υπουργό που έχουμε, αλλά ναι, τώρα Φλωρίδης, τώρα είναι δυνατόν αυτός να έχει τη σημαία στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας? Είναι ντροπή για τον ίδιο, όχι για την Νέα Δημοκρατία. Το σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει οποιοδήποτε. Αλλά είναι ντροπή με αυτά που έλεγε αυτός ο άνθρωπος να κάνει και έχω κεράματα για τη γούνα του. Πολλά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι λέει ότι οι συνεργάτες του λένε, ας πούμε, ότι πηγαίναν σε εκδηλώσεις μαζί, αλλά από εδώ και από όταν είπε ότι θα φτιάξει κόμμα και έγινε, το ξέρουν αυτοί και στο παρασκήνιο προφανώς γίνονται κινήσεις, δεν πρόκειται να παρουσιαστεί μαζί του, εκτός αν είναι καλεσμένος σε εμάς, τον καλέσουν, όχι να μιλήσουν μαζί όμως.
1: Από εδώ και πέρα, εγώ καταλαβαίνω όπως μου λες, θα τον αποφεύγει. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Τον εντάξει, και μάλιστα επειδή έγινε μια συζήτηση και τελευταία, ας πούμε, μου είπαν ότι έχει να μιλήσει κάτι μήνες με το Σαμαρά. Το έχει αποφύγει.
1: Αυτό λέγεται διατηρώ αποστάσεις.
0: Ο Καραμαλής έχει ιδιαιτερότητα σε αυτά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πρόκειται να πουλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ας
0: τον ευρίζουν κάτι τρολάκι. Μου γράψε και ένα σε κάτι, ο Βούδας της Ραφίνας, κάτι της μαλακίας. Εντάξει, για κοίτα τη ζωή σου πώς ήταν από το 4 μέχρι το 19 και το παιδιάσουμε τώρα. Λοιπόν, μπάσπι τους. Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία η οποία σήμερα βγήκε στον αέρα και δίνει τροφή για συζητήσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Ψάξτε δηλώσεις στην Μπακογιάννη για την πρώην πρέσβη και θα δείτε θετικά σχόλια έκανε. Γιατί, σου είπα, εγώ δεν έκανε. Όλοι κανένα. Εδώ εγώ πλακωνόμουν που πηγαίνανε και βγάζανε φωτογραφίες με την Κίμπερλι και έλεγα ντροπή σας ρε, που πάτε ρε, που πάτε ρε λιμοτάγαρα ρε βάρα τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Τα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει. Οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Alpha Radio 989 και μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια είναι ο Γιώργος Τσάτραφίλιας, ο οποίος είναι μετερο

0: και δικός μας εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο.
0: Ναι, για πες μας τώρα τι γίνεται. Διαβάζω εδώ ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας σημερινή.
2: Ναι, από θέμα θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε φαινόμενα αυτή τη στιγμή στα βόρεια του νομού, κυρίως στο Διόνυσο, στον Άγιο Στέφανο, δείχνει αρκετό νερό. Τώρα στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε κατά διαστήματα βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και ύστερα εξασθενούν τα φαινόμενα. Αλλά θα είναι μια μουντή η σημερινή ημέρα, με βροχές κατά διαστήματα, αλλά έχει και το ιδιαίτερο. Τα δύσκολα είναι πίσω μας για το Λεκανοπέδιο. Mm-hmm. Βοριάδες που φτάνουν τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, έχουμε απογορευτικά σήμερα, θα έχουμε όλη την ημέρα. Φυσούν πολύ δυνατά οι άνεμοι, οι οποίοι θα διατηρηθούν και αύριο. Οπότε, όποιος θέλει να ταξιδέψει, ας πάρει τηλέφωνο τα κατόπους στη Λιμεναρχία. Οι ισχυρές καταιγίδες θα έχουμε και τις επόμενες ώρες στη Μαγνησία, στις Ποράδες, που έχουμε και εκεί 112, αλλά και στην Εύβοια και στη Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Να σας πω επίσης ότι είναι ξεκάθαρο το άρωμα χειμώνα σήμερα. Έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 7 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσει σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα τους 20-21 το μεσημέρι, και θα έχουμε και μονοψήφιες τιμές στα βόρεια ορεινά της επικράτειας. Από αύριο η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί. Ωστόσο, το κρύο θα παραμείνει όλη την εβδομάδα. Οι βοριάδες θα ξεσυνήσουν την Παρασκευή. Άρα λοιπόν σήμερα ομπρέλα και μπουφάνω οπωσδήποτε εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα, μετά ξεσθενεί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γιώργο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέει, καλημέρα σας. Με έκπληξη παρατηρώ ότι κανείς σε όλες τις εκπομπές δεν αναφέρεται ή σχολιάζει το γεγονός ότι οι παράνομες μεταναστευτικές ροές έχουν εκτοξευτεί 17.000 μόνο στην Κρήτη και από την αρχή του χρόνου 30.000 πανελλαδικά. Μάλλον έχει δοθεί εντολή από την κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πνίγουν το θέμα. Φέρτε λεκάνη να το πνίξω. Τι λέει, η κυβέρνηση παραπλανεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και το έχουν λύσει. Ψεύδονται. Δεν σας νοιάζει ότι μια ολόκληρη πόλη Ισλαμιστών μπαίνει στην Ελλάδα κάθε μήνα και όλοι παίρνουν άσυλο? Καλά, όλοι οι βολεμένοι, το λαό δεν το λυπάστε? Δεν βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες? Σε εμάς το λες?
1: Εμείς γιατί είμαστε βολεμένοι? Τι δηλαδή, δεν μας νοιάζει τι γίνεται?
0: Καταρχάς, από πού είναι τα στοιχεία αυτά? Γιατί εγώ δεν τα έχω, αλλά αν μας πεις από πού είναι.
1: Και αν παίρνουν όλοι άσυλο αυτοί που γράφεις?
0: Όχι, πρέπει να μας δώσεις τα στοιχεία, γιατί χωρίς τα στοιχεία, από πού είναι την πηγή σου δηλαδή, αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν έχουμε εμείς τέτοια πληροφόρηση, εγώ δεν έχω δηλαδή. Πονηρή επιλογή σου, μου λέει χτες, δίπλα στο Λοβέρδο να βάλεις το Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν, είχα τρεις βουλευτές εχθές, τρεις καλεσμένους, οι οποίοι έχουν αλλάξει κόμμα. Ο Λοβέρδος ήταν στο Πασόκ και δεν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μιχαηλίδης ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο Πασόκ. Και του Τσίπρα ήταν στο ποτάμι και πήγε στο Τσίπρα.
1: Ναι. Πρέπει να βάζει, να κάνει αφιέρωμα.
0: Όχι, πρέπει να κάνω χάρτη τώρα. Δεν είναι, γίνεται να πούμε. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Καλημέρα, Νίκο από τον Ναύπλιο. Καλημέρα, τι θα έλεγε σήμερα ο κύριος Πέτσας για την εξέλιξη με την Κιλφόιλ. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω, να τους έλεγα ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι πρόβλημα και δεν το καταλαβαίνανε. Φάνηκε από την πρώτη μέρα και φάνηκε από το γεγονός ότι πριν έρθει στην Ελλάδα μας είχε περάσει γενές 14 και έρχεται στη χώρα μας και δεν πρόσεξε και δεν ζητάει μια συγγνώμη για αυτά που είχε πει, να πει έκανα λάθος εκτίμηση, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι κάπως αλλιώς. Και αφού σε έχει πει σκυλί που κατουρά στο χαλάκι
1: και
0: πρέπει τεμπελό σκυλό και γίδι, και πήγε, και δηλαδή με ποιο θάρρος πήγε κάποιος δίπλα της να μιλήσει μαζί της? Κάτι λέω να φωτογραφηθεί που είναι το χειρότερο, αλλά να μιλήσει, πώς μιλάς με την κυρία?
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός. Υπήρχε ενθουσιασμός για τον ντύσιμο, για το μαλλί, γιατί όταν έρχεται πρέσβης, δηλαδή τώρα ο επόμενος, φαντάζομαι θα κάνει αυτή την επίσημη δεξίωση, θα δεχτεί κάποιους ανθρώπους, αυτό έτσι. Δεν θα υπάρχει όλη αυτή η τριβή και το lifestyle να συνοδεύει τον πρέσβη.
0: Ναι.
1: Ή την πρέσβη, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί. Το νούμερο δεν είναι άντρας, από όσο ξέρω.
0: Αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν προσέξανε. Είμαστε απρόσεκτοι γενικότερα σαν λαός. Δηλαδή
1: είμαστε ενθουσιώδεις.
0: Είμαστε ενθουσιώδεις. Αυτό είναι πάρα πολύ. Και μετά σου βγαίνει λες κάρτος αυτός. Να πάρ' τα ρε μασκαρά. Τι πάρ' τα ρε μασκαρά, αφού τον είχες χαιρετιώσουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπου δεν προσέξανε και με την κυρία αυτή. Δεν προσέξανε και την πατήσανε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Έτσι, πάρα πολύ. Τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Βέβαια να δούμε ποιον θα μας στείλουν. Ελπίζω αυτή τη φορά να στείλουν ένα κανονικό διπλωμάτι.
1: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί που λέγανε ξέρω την Κιλφόιλ, θες να την γνωρίσω.
0: Εντάξει, αυτό είχε και ένα...
1: Είχε ένα...
0: Ο Αργυρός λέει θα πέσει σε κατάφτυψη. Τι να σας πω, δεν το ξέρω το παιδί.
1: Εξαρτάται από το τι μουσική ακούει επόμενος.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ελπίζω αυτός που θα στείλει αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι διπλωμάτης κανονικός. Γιατί ούτε ο προηγούμενος ήταν διπλωμάτης. Ο γεια σου Γιώργη, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Γεια σου Γιώργη. Μπάψει πλάτη σφαλιάρα. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
1: Χαιρόταν αυτός. Πήγαινε δηλαδή, κάθοταν σε άλλο τραπέζι. Γεια σας, παιδιά, λέει, λοιπόν, να κάτσω μαζί σας.
0: Μου λέει ένας φίλος μου. Μου λέει, έλα ρε εσύ να το γνωρίσω, το ξέρω και αυτά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Του δεν θα χαρεί, γιατί όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πω το όνομα, ήταν ένας πρέσβης λοιπόν και συναντιόμαστε σε μια ταράτσα ενός μεζεδοπολίου.
1: Και του γνωστού μεζεδοπολίου.
0: Φίλος μου βουλευτής λοιπόν μου το συστήνει.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι είναι ο πρέσβης, μου λέει ο πρέσβης Τάσος Τασκαρδιρανιά των Ηνωμένων Πολιτείων. Και του λέω, μιλάτε καθόλου ελληνικά? Μου λέει, κάποιες λέξεις ξέρω πάρα πολύ καλά. Το μαλάκα το ξέρεις, του λέω. Τέτοιοι είσαστε. Γελί, σούργελα.
1: Α, ξεκίνησες φιλικά εσύ αμέσως.
0: Ο άλλος εντωμεταξύ έχει μείνει κόκαλο, ο βουλευτής, φίλος μου πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και αυτός έκανε γέλα, και νομίζω ότι κάνω πλάκα εγώ.
1: Τι να κάνει, και να μην έκανες πλάκα, πρέπει να γελάσει.
0: Και του λέω, με συγχωρείς, αλλά τόσους που έχετε σκοτώσει τα χέρια σου, τα έχεις πλύνει από τα αίματα.
1: Τι σε έπιασε, ρε παιδί μου, σε έπιασε εκείνη την
0: δεν
1: ώρα
0: τους πάω,
1: να τα
0: δεν
1: όλα.
0: Τους πάω, δεν τους πάω.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι ο λαός της, πρόσεξε, δεν έχω.
1: Ο λαός τώρα τι σχέση έχει.
0: Εντάξει, αυτοί ούτως ή άλλως δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, αλλά είναι λαός απολύτικο.
1: Α, δεν μπορείς να το συγκρίνεις, είναι κάτι άλλο. Έχουν πατριωτικά συναισθήματα, αλλά είναι κάτι
0: όχι,
1: άλλο.
0: Όχι, έχουν την πατρίδα, όλοι την αγαπάνε.
1: Πολύ, πολύ. Και είναι μια πατρίδα που τους έχει υποδεχθεί έτσι καλώς ή κακώς. Και πάρα πολλούς Έλληνες που δεν είχαν εδώ στον ηλιομήρα, πήγαν εκεί, υπήρχαν ευκαιρίες. Εντάξει. Εσύ έχεις αυτό, δεν σου πας καθόλου, δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Δεν
0: μπορώ
1: γιατί... στην εξωτερική πολιτική.
0: Καταρχάς δεν. Έχω μεγάλες ενστάσεις για τους όλους Αμερικάνους.
1: Είναι ρεπουμπλικάνοι όλοι.
0: Αυτοί έρχονται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Και νομίζω τα ξέρουν όλοι ότι εμείς είμαστε ακόμα στο 1920.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Στο 1920.
1: Έτσι, δεν είναι όλοι. Ναι, υπάρχουν ναι, και δεύτερης γενιάς που έχουν πάει και.
0: Όχι, τους έχω δει και τις δεύτερες γενιάς.
1: Μην είσαι απόλυτος. Μην είσαι απόλυτος.
0: Έχετε τηλέφωνο κινητά, μου λέει ο άλλος. Τι λες, ρε ηλίθιε.
1: Ναι.
0: Εμείς τα έχουμε φεύγει.
1: Καλά, εντάξει, ποιος τους δίνει σημασία.
0: Εγώ τους δίνω.
3: Αλφα 94,7.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Είστε αυτά τα έρματα, τα
1: φρεάτια, ναι.
0: Πώς θα λες εσύ, είναι
1: αυτά, είναι αυτά που βγαίνει καμιά φορά που φυτρώνουν και έχεις δει που βγαίνει δέντρο.
0: Ολοκληρία έχω δει εγώ μέσα. Λοιπόν, δεν τα καθαρίζουν σωστά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν λέω τώρα για αυτό που έγινε στην Εύβοια, που εντάξει εκεί πέρα ξεχύρισε το ποτάμι και εντάξει λογικό είναι, αλλά και εκεί θα μπορούσε, αν και εφόσον είχαν μυαλό, να κάνουν κάτι στην Κήτη. Τέλος πάντων, δεν το πάω εκεί. Αλλά στις πόλεις μέσα δεν δικαιολογείται αυτό να συμβαίνει. Θα μου πείτε, πήγανε και χτίσανε παράνομα. Ολούθε.
1: Mm-hmm.
0: Ολούθε.
1: Ναι. Παντού.
0: Ολούθε λέγεται.
1: Ναι, ολούθε.
0: Ολούθε. Χτίζανε παράνομα, ολούθε.
1: Ναι.
0: Χτίζανε ανεξέλεκτα και τι γινότανε. Όταν ερχόταν η κάθε κυβέρνηση, όλες ανεξαιρέτως κυβερνήσεις, βάζανε ένα ποσό και σου λέγανε να το νομιμοποιήσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου να παραβάτεις. Έχεις κάνει το έγκλημα.
1: Τελείωσε.
0: Έχεις κάνει το άλλο.
1: Το ξεχάσαμε.
0: Αν
1: μας δώσεις
0: και λίγο παρά. Ναι. Εντάξει, θα την κάνω εγώ, θα το νομιμοποιήσεις.
1: Ναι, έτσι... Νόμιμο μπαχτσίς είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: νόμιμο,
0: ναι,
1: νόμιμο. Ναι, ναι.
0: Λάδωμα νόμιμο.
1: Κανονικό,
0: αυτό λέγεται,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό έχει και... Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι απίστευτο το οποίο έχει συμβαίνει, πιστεύω, μόνο στην Ελλάδα, δεν πρέπει να συμβαίνει αλλού, ή σε χώρες της Λατινικής Αμερικής ή σε χώρες
1: γενικά τρίτο κοσμικές. Ναι. Και μετά βλέπεις αυθαίρετα τα οποία είναι κραυγαλές περιπτώσεις σε σημεία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει το πιο αντιφατικό υπουργείο.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό που λες. Το...
0: Είναι δυνατόν ενέργειας και περιβάλλοντος, ναι, μαζί. Δεν γίνεται αυτό.
1: Το ένα δεν μπορεί να τσακώνεται με το άλλο.
0: Ο οποίος τι κάνανε. Άκουσαν. Δηλαδή, τι κάνανε οι άνθρωποι. Επήγε και λέει, άμα έχεις τέσσερα στρέμματα, δικαιούσε να φτιάξεις 200 τετραγωνικά ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν όμως εκεί θες να φτιάξεις ένα τουριστικό κατάλημα, φτιάξε και 1000 τετραγωνικά.
1: Λέμε τώρα ένα τουριστικό κατάλημα. Λέω, εγώ θέλω να φτιάξω ένα τουριστικό κατάλημα. Α, δεν θέλω τελικά, θέλω να μείνω εγώ.
0: Το φτιάχνεις 500-600 τετραγωνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και, καθόλου. Τι ένα χρόνο, για ποιος έλεξε. Υπάρχει στην Ελλάδα έλεγχος.
1: Άλλαξα γνώμη, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει, ρε παιδάκι μου, έλεγχος.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνεις.
1: Mm.
0: Και έρχεται να σε ελέγξει. Έχει 5-6 δωμάτια αυτό για να είναι 500 τετραγωνικά.
1: Και λες, τα νοικιάζω καμιά φορά.
0: Τα νοικιάζω αυτά, είναι πολυτελείας ξενώνας. Παίρνεις και μια άδεια από τον ΕΟΤ παραμύθι. Δεν τη χρησιμοποιείς ποτέ, βέβαια, εννοείται. Έτσι. Θα είναι γεγονότα
1: αυτά. Άσε που μπορείς, επειδή είναι εξοχικό αυτό, όταν λείπεις να το κάνεις και Airbnb. Δηλαδή να είναι και επί της ουσίας, αλλά στην πραγματικότητα να είναι σπίτι.
0: Σου λέω ότι και τίποτα να μην το κάνεις. Δεν υπάρχει ο έλεγχος, κατάλαβες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πάω στον ΕΟΤ, παίρνω αυτή την ταμπελίτσα που σου δίνει το δικαίωμα.
1: Τουριστικό κατάλημα,
0: γιατί έχεις πάρει και την άδεια με βάση αυτό. Σου δίνει την άδεια. Και λες τουριστικό κατάλημα και φοράνε στους φίλους κάθε Σαββατοκύριακο και περνάς ωραία.
1: Ορίστε, δεν είναι τουριστικό κατάλημα.
0: Λες, έρχεται ο Νταραβεριτζής και σου λέει: ναι, εδώ τι γίνεται, κόψτε μου. Τι τιμολογία να κόψω, ο ξάδερφός μου, η θιά μου, η Μαριγό, τους φιλοξενώ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Είμαστε πριβέ. Λοιπόν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Και προσέχτε, αυτά με τον νόμο, έτσι, δηλαδή, και μετά ερχόμαστε σε μια, πώς να το πει κανείς, λέμε, ρε γαμό, κοίταξε πώς χτίσανε. Βέβαια, τι πώς χτίσανε, αφού δίνουν άδεια το κράτος, αφού είναι αρουραίοι. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, καλημέρα κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, σας ακούμε από Πολύχνη Μεσσηνίας, καθημερινά με πολλή ανυπομονησία, Μαρία και Δημήτρης. Μαρία και Δημήτρη, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Γράψτε μας άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή στην οποία ζείτε, τι κατοίκους έχει, αν έχει σχολεία, αν έχει υποδομές, δεν το ξέρω το μέρος, έτσι, ούτως ώστε να πούμε και εμείς δύο κουβέντες για την Πολύχνη Μεσσηνίας, έτσι. Λοιπόν, Τάσο, ένα ελληνικό παρακαλώ, γιατί έχω παράπονα.

0: Λοιπόν, με ρωτάνε αν ένα από το νέο νόμο του, τουριστικού, χωροταξικού τουρισμού κτλ. Είναι από ένα νέο νόμο που έχει κάνει ο συγκεκριμένος υπουργός και νομίζω ότι δεν προστατεύει τίποτα με αυτόν τον τρόπο και είναι τρομακτικά εγκληματικό αυτό που συμβαίνει. Το να του λέει του άλλου, αν έχεις 4 στρέμματα φτιάχνεις 200 τετραγωνικά σπίτι, okay, αυτό το είναι αποδεκτό, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, αν έχεις όμως τα ίδια στρέμματα και θες να κάνεις ένα τουριστικό κατάλημα, φτιάχνεις και 1200.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το κτίσμα είναι κτίσμα. Τι, το περιβάλλον είναι περιβάλλον.
0: Ναι, για να αναπτύξεις, σου λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όμως τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή, αφού υπάρχει και παραθυράκι, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Μα στην Ελλάδα, όλοι οι νόμοι έχουν παράθυρα, άλλοι έχουν μπαλκονόπορτες. Ναι. Έχουν μεγάλες
1: καραζόπορτες,
0: ανοίγματα φοβερά.
1: Ναι.
0: Κάτι είμαι υπαίθριος, κατάλαβες. Δεν είναι νόμοι αυτοί στην Ελλάδα. Δεν είναι νόμοι. Αυτή είναι λάστιχο νόμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα νόμο λάστιχο. Τον τραβά από εδώ, τον τραβά από εκεί και κάνει ό,τι γουστάρει στο τέλο, α πούμε. Και έρχεται το κράτο και σου λέει: έκανε την παρανομία, το καταλαβαίνω, αλλά νομιμοποίησε το. Να πάρουμε και εμεί δύο δεκάρε. Ναι. Είναι τον πατσάμπα. Λοιπόν, και το νομιμοποίησε, α πούμε, το παράνομο. Ενώ δεν έπρεπε να είναι, πρέπει να σου πει: γκρεμισέ το δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Γκρεμισέ το, δεν τον γκρεμίσανε. Και γίνεται δυστυχώς έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτή η κατάσταση και αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζει. Δεν βλέπω να αλλάζει. Θα μου πεις, όλοι οι ψήφους ψάχνουν.
1: Ναι, έχει πάει πίσω το...
0: Και...
1: Το περιβάλλον, χωροταξία και αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει μόνο, όπως και στο περιοδείο παιδείας. Παρακολουθώ και παρατηρούσα αυτό τον καιρό και την ειδησιογραφία. Δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί είτε είναι εκεί υπουργοί είτε εκεί υφυπουργοί, τσάμπα είναι. Και ένας γενικός διευθυντής εκεί πέρα, ας πούμε, θα μπορούσε να το κουμαντάρει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν έγινε καμία ανατροπή δεδομένων.
1: Θες να σου πω, ελλείψεις τεράστιες στα μαθήματα των παιδιών.
0: Βέβαια.
1: Πάνε στο δημοτικό και δεν κάνουν γεωγραφία, ρε παιδί μου, να ξέρουν πού πέφτει τι. Πού είναι η Αυστραλία. Αναγκάστηκε και πήγε, πήρε ένα παιχνίδι στη Φίβη, που είναι σαν μπάζλ και για να μάθει περίπου τι είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό στο σχολείο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει μάθημα. Θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη δημοτικού. Πού πέφτει η χώρα σου στο χάρτη.
0: Καλά, είναι και θέμα πώς είναι ο δάσκαλος. Γιατί και ο Τριανταφυλάκια.
1: Όταν...
0: Ο Κώστας Τριανταφυλάκια.
1: Ναι.
0: Άμα του πεις που είναι, δεν ξέρει. Η γεωγραφία είναι μηδέν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όπως έχει στο Πολυτεχνείο έτσι στον παρόδο. Έτσι, ναι. Στι ΗΠΑ.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ βασικό.
0: Στέλνει τριαντάφυλλα εδώ στην Αθηναίδα μέσω ίντερνετ, βέβαια. Ναι. Τριαντάφυλλα γιατί είναι και φραγκοφωνία.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου. αλλά πρέπει ορισμένα πράγματα. Όχι να μπορεί να καταλάβει για να καταλάβει τον κόσμο. Έτσι. Πού είναι το. Πού βγαίνει το πετρέλαιο, λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: γενικώ τι συμβαίνει, δεν είναι για να πα διακοπέ η γεωγραφία.
0: Ένα φίλο μου, λοιπόν, συμπαθή μου παλιό και τα λοιπά, είχε ένα σπίτι, λοιπόν, είχε βγάλει το βιβλίο του Τσόρτσιλ, του τόμου αυτού που έχω εκεί, θα μελετάω. Και δίπλα είχε κάτι χάρτε.
1: Ναι.
0: Μου λέει του χάρτε τι του θε. Ρε, του λέω, λέει για διάφορες περιοχές, να μην ξέρω για ποια περιοχή μιλάει. Μόνο έτσι το καταλαβαίνεις το θέμα διαφορετικά. Άμα δεν ξέρεις πού γίνεται αυτό το οποίο σου περιγράφει γεωγραφικά, ξέρεις το μισό, δεν ξέρεις ολόκληρη την πληροφορία. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, λέει, από μικρό νησί Ζακύνθου. Μικρό νησί Ζακύνθου, όταν λες. Λοιπόν, μικρό νησί Ζακύνθου. Τα έχετε ανακατέψει όλα, μου φαίνεται, σχετικά με την αυθαίρετη δομή. Τι θέλετε δηλαδή, ο Έλληνας ότι η πολιτεία ποτέ δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική, κάθε μήνα οι διατάξεις αλλάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Να μην αλλάζουν, ναι. Μαζί σου, το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Η Πολύχνη Μεσσηνίας είναι έδρα της αρχαίας Ανδανίας, όπου γινόντουσαν τα ανδανικά...
1: Ανδανιακά.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Μυστήρια μέδρα την πηγή διβαρή. Επίσης το λόφο πάνω στο χωριό δεσπόζει το κράτος των Αρχαγγέλων με το καθολικό του. Αναστηλώθηκε πρόσφατα. Φυσικά σχολείο δεν υπάρχει, διότι είμαστε χωριό 123 κατοίκων είναι. Στην πρόσφατη κατόλη εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καρνάσια μυστήρια.
0: Καρνάσια ήταν
1: εδώ.
0: Αυτά που είχε πάει ο Λεωνίδας να ρωτήσει αυτούς τους γέροντες, οι οποίοι λαδωνώσατε για αυτοί δηλαδή. Τους έβινε λεφτά για να τον αφήσουν να πάει να πολεμήσει. Λοιπόν, ήταν αυτή η γεροντία, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα Τέλος πάντων, για πάμε ρε Τασόλα, φαγώθηκες, έλα, έλα.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Δεν ούτε τίποτα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη σήμερα. Είναι από, τα κεντρικά πρόσωπα. Mm-hmm. Διότι η Ευρώπη δεν έχει ηγέτες, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Όλοι αυτοί είναι χρυκλέδες οι περισσότεροι.
1: Νομίζω ότι η Μελώνη είναι προσωπικότητα.
0: Είναι, το πάει, το είναι πολύ δυνατή και είπε το εξής. Λέει στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει ποσόστοση ξένων μαθητών και θα πρέπει να μάθουν να μιλάνε ιταλικά. Δεν το συζητάει.
1: Ευνοεί και τα παιδιά των μεταναστών, παιδιά αυτό.
0: Δεν θέλει είναι... μπούργκες, δεν θέλει πώς τα λένε.
1: Όχι, όχι, και εγώ είμαι
0: κάθετη. Αυτά όλα και
1: κάθετη σε αυτό. Δεν μπορεί τα παιδιά να μαθαίνουν ότι αυτό είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό στο δικό μας πολιτισμό, όπως είναι και στο δικό τους.
0: Έτσι, μπράβο. Και έχω την εντύπωση ότι δεν τους μαθαίνει οπωσδήποτε. Ήρθε στην Ιταλία, θα μάθει να πίνει εσπρέσο. Τελειώσαμε με τους καφέδες.
1: Από μικρά.
0: Ναι, τελειώσαμε με τους καφέδες σε αραβικούς και άλλα τέτοια. Εδώ έχει, όταν πας στην Ιταλία σε ένα μπαρ και λες ένα καφέ, εσπρέσο σου φέρνει.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι ο καφές εκεί. Και βέβαια μετά τις 12 το μεσημέρι πίνεις καπουτσίνο όπως κάποιοι.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, δέχομαι.
0: Στο κόψε χθες.
1: Όντως, πάω να παραγγείλω, με κοιτάζει άγρια, παγώνω, λέω έναν εσπρέσο παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Πάει ο άλλος στην Ιταλία. Και λέει, μου φαίνεται κέτσαπ να βάλω στα μακαρόνια. Τον ευαράς ή δεν τον ευαράς. Δεν
1: μπορεί να βάλει. Πάθουνε, ναι.
0: Εντάξει τώρα, βάλει κέτσαπ τώρα στην
1: Ναπολιτάνα. Στη μακαρονάδα με τα θαλασσινά.
0: Με τα θαλασσινά.
1: Καλημέρα, λέει. Αυτός που μας γράφει για τα παιδιά να αγαπάνε τους μουσουλμάνους. Θα σου πω κάτι άλλο, Χρήστο. Πήγαινε ρώτα ένα παιδί που πηγαίνει στο σχολείο σήμερα, σε όποια τάξη θέλεις. Θέλεις στο γυμνάσιο, θες στο λύκειο. Ρώτησε τον, τι είναι Ισλάμ. Αν ξέρει κυκλοπαιδικά τι είναι Ισλάμ, δεν ξέρει να σου εξηγήσει. Είναι απίστευτη η έλλειψη γνώσεων των παιδιών. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς παλιότερα στα σχολεία, που και τότε είχαν ελλείψεις, δεν υπήρχαν φροντιστήρια, άλλες εποχές, πώς ξέραν περισσότερα πράγματα τα παιδιά. Πώς. Τι έχει συμβεί τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Εκείνο που έχει σημασία είναι να προλάβουμε γεγονότα σε αυτή την υπόθεση. Τι εννοώ γεγονότα? Δηλαδή να μπούμε σε μια λογική προστασίας της χώρας. Διότι εδώ, εγώ δεν λέω να μην έρθει ένας μετανάστης όταν στη χώρα του βεβαίως υπάρχει, υπάρχει λόγος να φύγει, έτσι, εννοείται ότι έχει πόλεμο και τα λοιπά και τα λοιπά, γενικά και αόριστα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα που έχουμε εμείς εδώ. Όπως προσαρμοζόμαστε εμείς όταν πάμε σε αυτές τις χώρες.
1: Ναι, μπορούμε εμείς να πάμε και να φοράμε βερμούδες και σόρτς.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Απαγορεύεται. Τον τρόπο δεν ακούμε που θα γίνει αυτό που λέει η Μελώνη, αφού σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχει ταξικοποίηση στις περιοχές.
0: Πάντως, Μελώνη το κάνει τώρα.
1: Είναι γεγονός ότι είχε αλλάξει τροπάρι από αυτό που έλεγε πριν βγει στις εκλογές. Έτσι ήταν πιο ακροδεξιός ο λόγος της. Δεν είναι πια αυτό που ήταν.
0: Είναι αυστηρή όμως τα πράγματα.
1: Είναι αυστηρή και φαίνεται να είναι αποτελεσματική, αυτό λέμε εμείς.
0: Εγώ βλέπω ότι είναι η μακροβιότερη.
1: Και δεν μπορείς και να την πεις ακροδεξιά τώρα, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι. Καλημέρα, λέει, η συγκέντρωση πολλών μαθητών οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα σε τάξεις και κατ' επέκταση την καθυστέρηση όλης της τάξης δεν είναι άσχετη από τις επιδόσεις στους μαθητικούς διαγωνισμούς όπως την πείσα. Ναι, σωστά το λες.
1: Ναι, δεν,
0: όχι, έχεις
1: δεν
0: δίκιο. Εδώ χρειάζεται. Τι βάλε στα τζάμια, ρε παιδάκι μου? Δεν έχετε εσωτερικά τηλέφωνα? Σας έχουμε πάρει τηλέφωνο εδώ. Εσωτερικά. Πάει το τζάμι. Ναι, ναι. Αλλά παλαιά. Πηγαίνανε στις φλερτάνες τις κοπέλες και χτυπάγανε τα τζάμια με πετραδάκια. Έβγαλε, μην την πιάσει ο πατέρας της. Κατάλαβες. Μην την πιάσει ο πατέρας
1: της. Να τη δει για λίγο και ήταν ευχαριστημένος.
0: Και ευχαριστημένος, αυτό ήταν.
1: Όταν την είδε με τον ηχητικό, δεν ήταν πάντα ωραίες αυτές όλες.
0: Όχι και ωραίες να ήταν και άσχημες.
1: Αλλά είχε βγει.
0: Και έφευγε. Και έφυγε ικανοποιημένος. Τώρα τη βλέπουμε μέσω κινητού.
1: Δεν τη βλέπουμε μέσω κινητού.
0: Από κοντά δεν είναι εκεί. Ναι. Κάνει...
1: Τη βλέπει με φίλτρο, τη βλέπει. Με τη μία με μαγιό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι είδα όλα τα μαγιό του κόσμου, όλες τις εκδόσεις.
1: Τρόμαξα με το τι θα πεις.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είπες μαγιό.
0: Όχι, ναι, είπα μαγιό. Είδα από τις όχι, και τα είδα αυτά που σου λείπα.
1: Τι νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον πια να δούμε τίποτα, γιατί βλέπεις τόσο πολύ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα δεν μπορώ να τα πω αυτά. Είναι σεξιστικά, είναι, γιατί τώρα τα έχετε πάρει όλα εκεί.
1: Να επιστρέψουμε στο θέμα της παιδείας.
0: Σεξιστικά όλα, τολμάμε να πούμε.
1: Έβλεπα
0: τα παλιά ταινία και μια παλιά ταινία. Το ζήκω αυτό το τσικακομήρα. Πω ένα χαρακτηριστικό που λέει η ηθοποιός, η Φιφίκα. Άσε, λέει, που με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε και γεια σου, τσολιά μου. Φτάνει και ψηλή και λέει κοπέλα.
1: Ναι,
0: και τα είχε με το ρίζο. Στο έργο. Στο έργο τα είχε με το ρίζο. Και λέει, τι να μας πει, λέει ο κοντός, να πούμε. Με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε και γεια σου, τσολιά μου, γιατί δεν με παντρεύεται. Ο γάμος ήταν το θέμα.
1: Ήταν το θέμα, δεν ήταν ότι ήταν κοντός ο ρίζος.
0: Όχι,
1: δεν άρεσε. Απλώς ήθελε να δείξει ανωτερότητα.
0: Ο ρίζος δυνατός πολύ. Δυνατός πολύ. Η Έλσα Ρίζου, η γυναίκα του, με την οποία σε πολλά χρόνια μαζί, ηθοποιός υποτίθεται αυτή, δεν ήταν ηθοποιός καημένη, εντάξει, δεν το είχε. Αλλά εντάξει, για χάρη του Νίκου, το Ρίζο έπαιζε και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, κάτι μικρορόλους ας πούμε, αλλά μου είχε μείνει αξέχαστη με το Κάτινα Σαλαμάκι που της έλεγε ο Κώστας Βουτσάς.
1: Ναι, ναι, και πάντα χαμογελαστή ήταν.
0: Ναι, καλό καρδός άνθρωπος από ό,τι μου έχουν πει, δεν την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την ήξερα.
1: Ναι.
0: Η οποία ζει σήμερα, είναι 92 χρονών περίπου, 93 ξέρω πόσο είναι. Είναι έτσι.
1: Έτσι διαβάζω
0: έτσι,
1: εδώ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αν και πρέπει να σου πω ότι έχω καταλάβει με τις συνεντεύξεις που κάνω, ότι οι ηλικίες που διαβάζετε παιδιά στο...
0: Δεν είναι ακριβής, όχι.
1: Καθόλου όμως. Καθόλου, καθόλου, δηλαδή σας το λέω εγώ. Καθόλου. Συμπλήν πολλά χρόνια. Πού παραπάνω. Πολλές φορές δεν προκύπτει επειδή κάποιος θέλει να κρύψει.
0: Ναι.
1: Είναι και η ασάφεια που υπάρχει στο διαδίκτυο. Που βάζει κάποιος κάτι ό,τι να είναι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα εμένα με ρωτάνε πώς χρονίζει. Λέω γεννήθηκα το 1958. Κάνω λογαριασμό μόνο. Φαίνεσαι νεότερος, λέει. Ρε παιδιά, τι φαίνομαι νεότερος? Αφού τα παπίρ γράφουν έτσι. Αλλάξω εγώ το παπίρ. Σας έχω πει το λάθος που έγινε μια φορά.
1: Όλο αυτό μας το πες για να πεις ότι φαίνεσαι νεότερος.
0: Φαίνομαι νεότερος. Ναι.
1: Όλο αυτό όμως τώρα το είπες. Είπες αυτή
0: το πρόσωπό μου, μένα. Ναι. Νιβέα. Λοιπόν, διαφήμιση κάνω. Όχι διαφήμιση, γεγονός. Ναι, ναι,
1: κοίτα
0: ναι.
1: Σε τι καλή κατάσταση είναι η Έλσα Ρίζου που την ναι. ανέφερε. Πάρα πολύ καλή, μια χαρά.
0: Αυτό και
1: όχι, όχι, μια χαρά. Ναι.
0: Δύο παινιές θα ρίξουμε και θα πάμε αμέσως σε ειδήσεις μετά με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, η οποία παρουσιάστηκε άμεσα. Δύο παινιές έτσι για να κάνουμε τη γέφυρα που λέμε.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείου ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμης, στην περιφερειακή Ημιτού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις εξόδους για Λαμία. Σε κλειό κακοκαιρία η χώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Σημαντικά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική. Ανησυχία προκαλεί άνοδο στη στάθμη των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Κιάθου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους του νησιού, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμευμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους χυμάρους. Το 112 ήχησε και στην περιοχή πολιτικά στην Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπη στην θέση Καντά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία. Σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της. «Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στενάρα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητα. Στις δικαστικές αρχές οδηγεί το 22χρονος που συνελήφθη ως προμηθευτής των ναρκωτικών που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συνταξιούχοι. Παράσταση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Στον διεθνή χώρο, το υψηλό δημόσιο χρέος μεγάλων αναπτυγμένων χωρών είναι ο βασικός λόγος που αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων τους, τονίζει σε έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλεί τις χώρες αυτές να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το δημόσιο χρέος σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο έπληξε τη νύχτα ρωσικός βαλιστικός πύραυλος με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 21 να τραυματιστούν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Face του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Εθηναϊς Νέγκα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρους στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα 2989 και είναι η Φίλε Δανέγκα.
1: Είναι ο
0: Τάσο Καλδερανιάν, είναι και οι υπόλοιπε δημοκρατικέ δυνάμει οι οποίε υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή στο δημοκρατικό πλαίσιο, το προοδευτικό να πούμε.
1: Ναι, όχι το πιστοδρομικό.
0: Δεν
1: είμαστε.
0: Έχω καταλάβει.
1: Ναι, όλοι είναι προοδευτικοί.
0: Τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, τι είναι ο προοδευτικό και ποιο δεν είναι προοδευτικό.
1: Όλοι αυτοπροσδιορίζονται ω προοδευτικοί στην Ελλάδα.
0: Συντηρητικός.
1: Δεν υπάρχει, είσαι ο μόνο. Οι άλλοι δεν θέλουν να χάσουν, θέλουν να είναι μπροστά. Να είναι μοντέρνη.
0: Από πολλούς από αυτούς τους ρίχνω χιλιόμετρα.
1: Σε προοδευτικότητα. Ναι, αλλά λένε ότι είναι προοδευτική. Υπάρχει μια, αυτή η καραμέλα είναι πολύ συνηθισμένη.
0: Έχω ένα φίλο, κάτι στην Πάτρα, ο οποίος είναι γεννήθηκε με πράσινη φασκιά. Πώς να σου πω, Πασόκ. Λοιπόν, πιο συντηρητικό άνθρωπο στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει. Είναι φίλο μου.
1: Μα υπάρχει παντού, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και μου λέει: εμεί προοδευτικοί, ρε Κωνσταντινούπολη. Δεν κάνει το για τίποτα. Πλάκα μα κάνει τώρα.
1: Ναι. Είναι με την προοδευτικότητα.
0: Την προοδευτικότητα.
1: Το 1981.
0: Το έχουμε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα. Είναι ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από The Fact, το γνωστό site και φίλο μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Αίδα.
0: Περίμενε ένα λεπτό να ακούσει τι λέει για σένα ο Βελόπουλο. Περίμενε να ακούσεις και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε.
3: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλη? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεστε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκυλφόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκυλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκυλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος, ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας στο Σαλιγκάρι όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της, γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία χίλιες.
0: Βλέπεις, Μιχάλη, δικαιολογεί. Θα το βρούμε το σημείο που λέει για το The Fact.
2: Μας θύμισε ο κύριος Βελόπουλος και έδειξε και στην Ελλάδα πάρα πολύ πολιτική τι εντύπωση έχουν για τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του Τσιπουτάκη. Έθεν κακή, δυστυχώς.
0: Καλά, είναι, να σου το πω διαφορετικά, επειδή το ανέφερες, για την ελευθερία του τύπου μιλάνε μόνο. Δεν το εννοούν κανένας πολιτικός.
2: Ξέρεις, έκανες μια πολύ ωραία εισαγωγή προηγουμένως με την Αθηναίδα. Λέγατε για το ποιος είναι, τι θεωρείται προοδευτικό στην Ελλάδα ή όχι. Θα μπορούσα απλώς να πω κάτι. Εγώ παρότι ιδεολογικά ανήκω στον αριστερό χώρο, δεν το έχω κρύψει και ποτέ. Θεωρώ ότι από τους πιο προοδευτικούς πολιτικούς που γνώρισα εγώ προσωπικά, σε προσωπική επαφή, αλλά και από την πολιτική του διαδρομή στην Ελλάδα, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ένας απίστευτα προοδευτικός άνθρωπος. Έχω συζητήσει ώρες μαζί του. Κανείς φανατικά του βγάζει το καπέλο. Και υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε τη Νέα Δημοκρατία, μια σε εισαγωγικά συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Επίσης, έχω δει πάρα πολλούς μη προοδευτικούς, βαθιά συντηρητικούς πολιτικούς στον χώρο της αριστεράς.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτός ο διαχωρισμός εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί.
1: Ναι, και θέλουμε προσωπικότητα.
0: Και θέλουμε προσωπικότητα στον προσώπο. Ναι. Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο ιδεολογία. Αν είναι προσωπικότητα, είναι συντηρητικό άτομο, τελείωσε.
0: Ναι.
2: Για να κάνω και ένα σχόλιο και να βάλουμε λίγο τα πράγματα στις θέσεις, επειδή το The Fact ήταν από τα πρώτα μέσα, τα οποία 26 Σεπτεμβρίου, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν ένα Σάββατο πρωί, κοιμόντουσαν ήδη, ήταν Σαββατοκύριακο. Αναδημοσίευσε μάλλον τις πρώτες αποκαλύψεις του Wall Street Journal τότε. Να πω το εξής, και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βελόπουλος θα το πω με κάθε σεβασμό στο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί και είναι εκλεγμένος πολιτικός αρχηγός, ετούτοις στο σχόλιο το οποίο άκουσα είναι τουλάχιστον στα όρια της φεδρότητας. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προφανώς οι υπουργοί, οι Έλληνες αυτή τη κυβέρνηση, φυσικά θα φωτογραφηθούν και θα συναντηθούν και θα έχουν επαφές με την πρέσβυρα των ΗΠΑ, με τον πρέσβη των ΗΠΑ, όποιος και αν είναι αυτός ο πρέσβης. Είναι μέσα στο πλαίσιο της θεσμικότητας, είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των οποίων έχουν και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό.
0: Περίμενε όμως, εδώ με την κυρία Γκυλφόιλ όμως. Καταπατήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο.
1: Το πρωτόκολλο το γράφουν οι Financial Times πολύ εύστοχα. Λένε ότι δεν υπήρχε, υπήρχε πλήρης έλλειψη κατανόησης τους, γιατί πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αθηναίδα, το βάλε στο σωστό πλαίσιο. Λέω τώρα αυτό το οποίο ακούστηκε στο απόσπασμα του βίντεο. Προφανώς λοιπόν εδώ πέρα είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις πρωτοκόλλου, είχαμε και άλλα πράγματα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που μας ήρθαν έτσι με μοφίσιονο στη Βάδας από τη ΣΥΠΑ. Η κυρία Γκυλφόιλ, νομίζω, για να το βάλουμε σε μια σωστή σειρά, εγκαλείται, μάλλον διώχθηκε από τη θέση της, ουσιαστικά απολύθηκε, γιατί δεν ήταν και διπλωμάτης καριέρας, ήταν τοποθετημένη εκεί.
0: Απολύθηκε. Καλά, ούτε και ο Καρπαζός Πάκτορας Τζόρτζ Τσούνης ήταν καριέρας.
2: Προφανώς, είναι
0: επιλογή. Τον βαράγανε στην πλάτη, γεια σου Γιώργο, τώρα τα είδα αυτά και έφρυξα, δηλαδή, εντάξει.
2: Ήταν φρικτά πράγματα, όντως. Και
0: εντάξει,
2: είναι, ένα θέμα, είναι ένα θέμα του πραγματικά πώς μας βλέπουν, είπα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό. Όταν η Γκυλφόιλ στις ΗΠΑ, πολύ πριν έρθει στην Ελλάδα και δεν υπήρχε και τέτοια προοπτική, είχε βγει στο Fox News, ένα κανάλι το οποίο στηρίζει τον Τραμπ πάρα πολύ, και έβριζε τους Έλληνες ότι είμαστε μπελόσκυλα, ότι κατουράμε στο χαλάκι όπως ο σκυλός και πρέπει να μας εκπαιδεύσουν, να είμαστε, θέλουμε να μας πληρώνουν οι άλλοι. Όταν λοιπόν τα έλεγε αυτά, αυτή την εικόνα είχε για την Ελλάδα. Αυτό ήταν μέσα της.
1: Και αυτή την εικόνα ήρθε να εκμεταλλευτεί αυτή μέσα στο μυαλό της. Γιατί σου λέει εκεί είναι μπες, έχει
0: μπει.
1: Δεν είναι μόνο θέμα, συγγνώμη σε διακόπτω Μιχάλη, δεν είναι μόνο θέμα. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ελαστικότητα. Δεν μπορείς λοιπόν να στέλνεις μια κυρία η οποία εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει συμπεριφορά επαγγελματία διπλωμάτη. Και ξέρει ότι
0: μα
1: θα πάει
0: διπλωμάτης
1: και θα κάνει δεξίωση και αυτή η αστραφτερή στα μπουζούκια και τέτοια, αφού ξέρει ότι είναι μια χώρα που θα πάνε και θα βαράνε στην πλάτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και λίγο ευθύνη.
0: Δική μας.
1: Όχι η δική μας. Είναι και ευθύνη, τον είπα.
0: Μα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη, δεν στείλανε ποτέ αυτόν τον καιρό επί Τραμπ ένα κανονικό πρέσβη εδώ.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Δεν στείλανε. Τον προηγούμενο, τον Γιώργη.
1: Είναι ευθύνη δική του. Ναι, ήταν κάποιος ο οποίος επιθυμούσε τη θέση πάρα πολύ, με πολλά λεφτά.
0: Ναι, την πλήρωσε.
1: Και ήθελε να έρθει εδώ να ζήσει το όνειρό του.
2: Να βάλουμε λίγο τάκι το δάκρυο υπό τον τύπο των Ήλων σε αυτό. Επειδή παραδοσιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κάθε πρόεδρος, κοιτάει να ικανοποιήσει και το εσωτερικό του κοινό, για να το πω διαφορετικά, να ικανοποιήσει και τα λόμπι τα οποία τον στηρίζουν.
1: Βέβαια.
2: Τα οποία υπάρχουν.
0: Όχι, μια διόρθωση. Δεν κοιτάει να τα ικανοποιήσει, κοιτάει να βγάλει την υποχρέωση, να ξεχρεώσει.
1: Ο κύριος Τσούνης ήταν μια τέτοια.
0: Να ξεχρεώσει.
2: Να δούμε ειλικρινά, και ξέρεις, το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη ΣΥΠΑ, τι ακριβώς κάνει, όπως είπες και στην επιλογή του κ. Τσούνη και στην επιλογή της Κίμπερλι και όλα αυτά, πώς λειτουργεί εκεί?
1: Λειτουργεί βέβαια και αντίθετο. Αντίθετο πολλές φορές. Νομίζω ότι τώρα στην περίπτωση της Κίμπερλι, εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα.
2: Γιατί δίπλα στην Κίμπερλι, Αθηναίτα, δεν το λέω τυχαία. Δίπλα στην Κίμπερλι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Wall Street Journal και με τις αποκαλύψεις, βλέπουμε και έναν Ελληνοαμερικανό λοπίστα, κάποιον κύριο Κρις Μαραφέτσο. Ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα. Είναι τοποθετημένος από το Ελληνοαμερικανικό.
0: Περίμενε να ακούσεις, περίμενε τώρα. Σε κάνω εγώ να πούμε. Να στα πει ο Βελόπουλος, να μάθεις. Έλα.
3: Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι ψευτοαριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό. Αφού στην Αμερική επιτρέπεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγωπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ανοχλεί.
0: Για σένα είπε. Τα άκουσες.
2: Είμαστε ψευτοαριστερό site του Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, τι έκαναμε τώρα.
2: Κοίτα, στην πολιτική και στη δημοσιογραφία όλοι κρινόμαστε και ο κριτής μας είναι...
0: Πάντως αυτό που λέει ο
1: κύριος Βελόπουλος. Δεν είναι ενημερωμένος ο κύριος Βελόπουλος αυτά που λέει πάντως τώρα. Γιατί? Δεν επιτρέπεται όλο αυτό. Ούτε ο λόγος που η κυρία Κίμπερλι αποπέμφθηκε είναι ακριβώς αυτός. Ότι δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με ιδιωτικά μέσα.
2: Είναι τρεις συλλογοί. Αυτό θα έλεγα προηγουμένως, Αθηνά. Δεν είναι τρεις συλλογοί για τις οποίες απέμφθηκε η κυρία Κίμπερλι. Ο ένας είναι οι αποκαλύψεις για τον διάλογο με τον Αμερικανό επιχειρηματία, από τον οποίο είπε το περίφημο Honey Please. Έχει γίνει πλέον και σύνθημα το Honey Please. Από τον οποίο ζήτησε να τους τοποθετήσει $100,000 στην κάρτα στην American Express, ώστε να μην φέρονται και τα λεφτά. Από τον οποίο ζήτησε να τους τοποθετήσει $100,000 στην κάρτα στην American Express, ώστε να μην φέρονται και τα λεφτά.

0: να συνάψουν συμβόλαια με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία για το LNG. Δηλαδή το lobby. Αυτά τα τρία πράγματα απογορεύονται, είναι ανάρμοστα.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Ο κ. Βελόπουλος λέει ότι αυτά επιτρέπονται. Αυτά επίσης απογορεύονται, σου είπα, είναι ανάρμοστα.
1: Όχι, αν επιτρεπόντουσαν στις ΗΠΑ, δεν τη διώχναμε.
2: Δεν τα λέει ο κ. Βελόπουλος.
0: Όχι μόνο δεν τα διώχνει. Έχουμε την Αμερικανίδα, την επικεφαλή των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποχρεωτικού, ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα. Δεν ξέρω αν το πληροφορήσει ο κ. Βελόπουλος.
2: Να κάνω λίγο θεωρία συνωμοσίας και κατασκοπευτικό σύριαλ. Εσείς πιστεύετε ότι το ότι εμφανίστηκε τώρα ένας χρηματοδότης των Ρεπουμπλικάνων και είπε αυτά που είπε, είναι τυχαίο? Δηλαδή τα δικά του τα παράπονα ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία? Δεν νομίζω.
0: Εμείς Αθηναίδα μου που είμαστε ένα ψηφιστό αριστερό, σαν που μπορεί να εξυπηρετούμε και συμφέροντα τουρκικά από ό,τι ακούσαμε, θα βάλουμε τα πράγματα λιγάκι δημοσιογραφικά στη σωστή του διάσταση, και εσύ και ο Τάξης το ξέρετε πολύ σωστά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς στην Αμερική ξεσηκώθηκε αυτό από κάπου κοινού μου. Προφανώς κάποια αντίθετα συμφέροντα τη ΣΥΠΑ. Εγώ έχω ακούσει και το όνομα, για παράδειγμα, τη εταιρεία Argent LNG. Λέω και το όνομα. Ας το ακούσει ο κ. Βελόπουλος, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Είναι αντίπαλος εταιρεία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας που έχει δημιουργηθεί, της Atlantic. Είναι αντίπαλος εταιρεία της ΣΥΠΑ, που και αυτή προμηθεύει LNG, θέλει άλλο διάδρομο να ακολουθήσει το LNG για την Ευρώπη. Η οποία είναι εταιρεία η οποία νομίζω η έδρα της είναι κάπου στο Τέξας. Είναι δύο διαφορετικές, αν θέλει, σχολές και πολιτικές μέσα στο ΜΑΓΑ, το περίφημο κίνημα του Τραμπ στη ΣΥΠΑ, αλλά και οικονομικές, οι οποίες έχουν δύο αντίστοιχες, να το πω διαφορετικά, διαδρόμους. Όχι μόνο για το LNG, αλλά και για την οικονομικό γεωπολιτική εξάπλωση στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal από κάπου τοποθετήθηκαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλάκη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μου λέει, εδώ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο άκτρας? Γιατί έχεις τίποτα στοιχεία να μου δώσεις εσύ? Αυτά τα δημοσιεύματα εγώ δεν τα έχω.
2: Εμείς λέμε τι υπάρχει.
1: Να πω για τον άκτρα ό,τι θες, σιγά. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τους ξέρω ποιοι είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω δηλαδή τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν τους γνωρίζω, δεν έχω γνωριστεί ποτέ με αυτούς που έχουν τον άκτρα, αλλά όμως. Ελάχιστοι επιχειρηματίες ξέρω εγώ, από τα παιδικά μου χρόνια μερικούς. Τον Τρικαλινό που είχε τα αυγοτάραχα, τον Πολυχρόνητο Σιγκελίδη που είχε τη Σιτρόνινε φίλο παιδικός. Αυτούς ξέρω. Τώρα με τις εταιρείες αυτές δεν έχω σχέση. Τις, πώς λες, αυτές που εργολάβους και άλλοι είχαν. Άι βρέστε τους εσείς και αφήστε με εμένα πρωί πρωί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ποτέ το μαγαζί δεν είναι πια δικό του. Όταν έχει χωρίσει και μπαίνει στο ίδιο σπίτι με την ίδια γυναίκα, είναι έγκλημα. Πού πάει αυτό? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Εντάξει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, έχουμε να πούμε τα εξής. Έχει βγει μια πληροφορία, μια είδηση η οποία κάνει το γύρο των τηλεοπτικών σταθμών. Δεν θα πω για το διαδίκτυο γιατί είναι άλλη ιστορία.
4: Να.
3: Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο Μαζωνάκης.
4: Υπάρχει ιατρικό απόρριτο.
3: Υπάρχει ρε παιδιά ιατρικό απόρριτο σε αυτή τη χώρα. Αφήστε την ψυχή του ανθρώπου να ηρεμήσει. Πόσο ξεφτύλα θα γίνεται επιτέλους για να πάρετε μια τηλεθέαση.
4: Να πω τι γίνεται, γίνεται και κάτι άλλο.
3: Μου το είπαν εχθές. Θα το πεις, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το βρίσιμο.
4: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, συνέχισε το βρίσιμο.
3: Να ολοκληρώσω. Είναι δυνατόν να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης και να μην του κάνει να βάλει ένα πρόστιμο. Για τον Ζαχαρό αυτό που είπε και καλά κάνανε, ζητήσαν από τη διοίκηση του έμαθα χτες από το ΟΑΝ να απολογηθεί η διοίκηση για αυτό που είπε. Okay. Και θα τους βάλει και πρόστιμο γιατί άμα προσβάλλεις νεκρό έχει τεράστιο πρόστιμο. Εδώ δεν τον προσβάλλουν τον νεκρό. Όταν βγάζουν εδώ πέρα και λένε τι φάρμακα έπαιρνε ο άνθρωπος.
4: Τα προβλήματα υγείας του ανθρώπου.
3: Δηλαδή εντάξει ρε γαμώτο, δηλαδή κάπου. Να υπάρξει ένα όριο, επιτέλους δηλαδή, και από τη δική μας την Ένωση, που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να κάνει πολλά, να τους βάλει μυαλό, δεν γίνεται.
4: Εντάξει, μπορεί να κάνει ανακοίνωση όμως.
3: Να κάνει μια ανακοίνωση
4: με τη
3: και να το καταδικάσει. Άκου λέει, έπαιρνε αυτά τα φάρμακα μας, να ξέρετε τα άλλα τα φάρμακα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα στα σπίτια τους, γιατί είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο γιατρό και τους παίρνουν δημοσιογράφοι τάκι.
3: Ναι.
4: Έχουν βρει τις λίστες, δεν ξέρω από πού, από κάποιο υπάλληλο, δεν θέλω
3: όχι,
4: να σκεφτώ.
3: Όχι, μωρά, από την αστυνομία, κάποιες ναι, τις διέρευσες.
4: Δεν θέλω να το σκεφτώ
3: έλα,
4: αυτό.
3: Τους
4: παίρνουν
3: εγώ,
4: λοιπόν τηλέφωνο και τους λένε θέλετε να μιλήσετε που πηγαίνατε στο γιατρό. Και έχουν σοκαριστεί άνθρωποι. Υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Το αν πήγαν ή αν δεν πήγανε είναι δικαίωμά τους, είναι δικό τους θέμα και δεν
3: εντάξει
4: είναι
3: τώρα
4: δυνατόν να το ξέρει ένας δημοσιογράφος και να τους ενοχλεί.
3: Εμένα με ενοχλεί αυτό που κάνουν με το Μαζωνάκη πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή έπαιρνε αυτό το χάπι, έπαιρνε το άλλο χάπι, του είχαν βάλει
4: δεν
3: εκείνο.
4: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ρε, μας παιδιά, ενδιαφέρουν το εγκληματική.
3: Σε μια παράνομη πράξη, σε μια εγκληματική πράξη, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, άσε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να βγαίνουν φορά παρτίδα τι έπαιρνε ο άνθρωπος. Έλεος δηλαδή.
4: Ντροπή.
3: Εντάξει τώρα.
4: Εντάξει, είναι ντροπή.
3: Δεν ξέρω και αυτοί που κάνουν τις εξετάσεις. Μιλάνε και αυτοί τώρα. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αλλά όμως είναι απαράδεκτο. Κατά τη δική μου την άποψη, είναι απαράδεκτο. Και αυτό που είπες τώρα, που βρήκανε τις λίστες και παίρνουν τα σπίτια τους ανθρώπους και τους λένε που είσαι στο γιατρό, πέστε μας τι έγινε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή...
4: Βγείτε να μιλήσετε. Μπορείς θέλετε να βγείτε να μιλήσετε στην εκπομπή. Εκπομπές είναι.
3: Εκπομπές,
4: που το
3: ναι,
4: κάνουν αυτό.
3: Που το κάνουν, μάλιστα. Yeah. Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια και σε αυτούς και στα ίδια τα κανάλια που ακολουθούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κύριε Τάση, παρακαλώ.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Νομίζω το σχολείο μας κάποιος μπορεί να τους βρίσκει αντίθετος, κάποιος δεν μπορεί να τους βρίσκει σύμφωνους, αλλά εγώ θα επιμείνω στην άποψη ότι δεν μπορείς να καταπατάς το ιατρικό απόρριτο. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου θα χάσουμε τον έλεγχο στο τέλος. Μην σου πω τον έχουμε χάσει βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά κάπου δηλαδή θα γίνει να ξεφτυλιστεί όλο το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι και σοκαριστικό τώρα τι έχει προκύψει. Ο άνθρωπος τον είχαν στο ιατρείο και χυμόταν και τον τράβαγε άλλη φωτογραφία και έστειλε τις φωτογραφίες.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο
1: είναι αυτό, ανατριχιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά που έχουν προκύψει ας μας κάνουν καλύτερους, όχι χειρότερους.
0: Ναι, τέλος πάντων θεωρώ ότι όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν θα το σταματήσουν όσο παίρνουν νούμερα οι εκπομπές και...
1: Θα πρέπει ο κόσμος να έχει αντίσταση όμως αυτού του είδους
0: δεν
1: τα
0: έχει,
1: ρεπορτάζ.
0: Μωρέ, τώρα έχεις την τηλεόραση ανοιχτή, η χά μου βλέπεις όλα να δω τι έγινε. Εντάξει. Περιέργεια, εντάξει. Ο κόσμος δεν φταίει 100%.
1: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος,
0: ναι,
1: όμως.
0: Εκπαιδεύεται λάθος, ναι. Εντάξει τώρα, δηλαδή, οκ. Okay. Έχουμε διαλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ, κύριε Τάσο. Αλλά αυτό γιατί θα πω για τις δημοσκοπήσεις, για το Πασόκ.

0: Λοιπόν, χτες έγινε μια δημοσκόπηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, λέει στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, έχει ένα 25,5 η Νέα Δημοκρατία, ένα 13,3 ο Τσίπρας, ένα 10,4 το Πασόκ, ανεβαίνει με τίποτα, 6,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,8 η Ελληνική Λύση, 4,3 η Πλευσή Ελευθερίας, 3,8 η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία θέλει να είναι πάρει αυτοδυναμία, λέει, στις εκλογές. Ναι, μετά το απόγευμα, μετά τον Ασπερινό. 2,9 η Λατινοπούλου, 2,3 το Μέρα 25, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: 0,9 η Νίκη, 2,9 είναι το κόμμα το οποίο, για το οποίο μιλάει ο κ. Κασιδιάρης. Και πάμε τώρα λοιπόν στην εκτίμηση.
1: Αυτό γιατί το μετράνε έτσι?
0: Υπάρχει αυτό το κόμμα.
1: Υπάρχει αυτό το κόμμα, αλλά λέω γιατί αποδίδουν. Ναι, γιατί αποδίδουν το πώς.
0: Τα αποδίδουν αφού αυτό συγκύλει.
1: Ναι,
0: αυτό στηρίζει.
1: Μου, απλώς μου γυναίκα. Μου τη δίνει αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα. Ναι. Νέα Δημοκρατία 30,3 στην εκτίμηση. 15,9 ο Τσίπρας. 12,3 το Πασόκ. Δεν ανεβαίνει με τίποτα. 7,2 το Κουκουέ. 6,8 η Ελληνική Λύση. 5,1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 4,5 η Ελπίδα. 3,5 η Λατινοπούλου, 2,7 ο Βαρουφάκης, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 Νίκη, 3,5 το κόμμα το οποίο αποδίδεται στον κύριο Κασιδιάρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι θες τώρα, δηλαδή, αν πάμε με αυτή την εκτίμηση ψήφου και έδρες και έχουμε εκλογή, αυτό που λέω και θα χαρώ, άκου τώρα, άκου χαρά που κάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν πάμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 122 έδρες, 48 ο Τσίπρας, 37 το Πασόκ, 21 το Κουκουέ, 20 η Ελληνική Λύση.
1: Έχεις application και το κάνεις αυτό?
0: Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα 14, Φωνής Λογική 11, Συμμαχία Ελλήνων 11. Λοιπόν, δηλαδή 122 η Νέα Δημοκρατία. Και αν πάει με το Πασόκ, 122 και 37, κάνω λογαριασμό, ρε.
1: Ναι.
0: 152 και 7, 159. Κάνουν κυβέρνηση.
1: Κάτι γίνεται, ναι.
0: Κάνουν κυβέρνηση. Να ξεφύγει καμιά ιδέα σε 160 βουλευτές. Εντάξει, είναι τα δύο κόμματα αυτά. Με το Βελόπουλο δεν φαίνεται, γιατί άμα 122 και 20 η Ελληνική Λύση είναι 142, δεν βγαίνει εκεί ο λογαριασμός. Εντάξει, δεν έχει τον πόνους εδώ, βέβαια, έτσι.
1: Mm-hmm. Πόσο είναι τον πόνους?
0: 40. Από το 25 και πάνω, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Να σας πω όμως και κάποια άλλα στοιχεία στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός 59%, η οικονομία ανάπτυξη 27%.
1: Α, τα τι τους απασχολεί?
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Η ιεράρχηση των προβλημάτων που λέει, ναι, ναι, ναι. Η ενεργειακή κρίση κόστος καυσίμων 21%, η διαφθορά 13%, τα εθνικά θέματα 11%, 12% μάλλον, κατάσταση στο ΕΣΥ 11%, κατάσταση στην παιδεία 11%, ύψος εισοδημάτων 9,8%. Αυτά τους απασχολούν. Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε 77,7 ναι. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ λένε 63,6 ναι. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό έκανα το λογαριασμό νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις ΗΠΑ κάθετος διάδρομος γεωτρήσης ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια. 55% ναι. Και εδώ πέρα, αν ξεχωρίσουμε τα κόμματα, είναι από την Δημοκράτες 83% ναι και 76% η Πασόκη. Πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι οφείλεται η συγκεκριμένη η ακρίβεια, η συνεχιζόμενη ακρίβεια? 22% σε εξωγενείς διεθνείς παράγοντες, το 50,4% στην αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το 25%, 26% λέει και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απέναντι στην ενεργειακή κρίση? Οι 120 δόσεις 60,3% θετικά, η αυστηρότερη όρη για τους σέρβισης 55,6% θετικά. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση? Τι λέει, η συγκράτηση του πετρελαίου στο 1,75. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση παίρνει άμεσα μέτρα για τις καθυστερήσεις? 76,2 ότι καθυστερεί, 21 ότι παίρνει άμεσα μέτρα. Θεωρείτε ότι μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση μόνη της ή χρειάζεται συνολική αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 58% λέει ότι χρειάζεται και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 37% μόνο λέει μόνη της. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και υπάρχει και η μέτρηση που λέει κατά λιότερα πρωθυπουργού, 27,5 ο Μητσοτάκης, 13 ο Τσίπρας, 7 ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση και η παράσταση νίκης είναι 58% η Νέα Δημοκρατία, 7 η Ελλάς, 13,7 το δεν ξέρει, 5,2 το Πασόκ και 13,7 δεν ξέρει να απαντάει. Αυτή είναι η κατάσταση από τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ελπίζω ότι αυτά τα νούμερα βέβαια θα διαφοροποιηθούν όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές. Δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο θα έχουμε πολύ διαφορετικές.
1: Αυτό που δεν θα αλλάξει είναι τι απασχολεί τον κόσμο όμως.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει φυσικά.
1: Και αυτό δεν βοηθάει στις εκλογές. Είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, η αρετή λέει, γι' αυτό βλέπω τηλεόραση, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα και ακούει μόνο ραδιόφωνο. Αρετή μου, να είσαι καλά, να ακούς ραδιόφωνο, και εγώ το λατρεύω αυτό το μέσο πολύ περισσότερο από τηλεόραση που αναγκαζόμαστε να κάνουμε για πολλούς και ποικίλους λόγους. Λοιπόν, ελάτε Τάσο, παρακαλώ.

0: αγάπη.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, ο Τσίπρας κατάφερε να ενώσει τις συνιστώσεις και έγινε κυβέρνηση. Τι δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα κόμματα του 1 και του 2%. Αν δεν πάνε στον Τσίπρα ώστε να ξαναγίνουν κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δεν πέφτει. Έχει λόγο ύπαρξη στη Νέα Αριστερά να απαντήσει, λέει ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος? Ο Παπανδρέου. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Αντώνης, θες να πεις.
2: Ναι.
1: Ο Αντώνης δεν θα είναι εδώ σήμερα και αύριο έχει μια υποχρέωση. Πώς το λέμε, ο Ανδρέας κοιμόταν, το ξυπνήσαμε τώρα, θα τον ακούσουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
0: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
14: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
15: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
16: Είναι, θα κρατάει το τιμόνι του παιχνιδιού, ας πούμε. Όποιος έρθει τρίτος, προφανώς θα έχει πρόβλημα μεγάλο. Αν είναι το Πασόκ, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι ο Τσίπρας, θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν ξέρω αν προλάβει να γίνει και πώς θα το φτιάξει. Τέλος πάντων, εξαρτώνται όλα από αυτόν. Δεν υπάρχει κάποιος να τον αμφισβητήσει τον Τσίπρα, ακόμα και αν έρθει τρίτος. Ενώ αν έρθει τρίτος ο Ανδρουλάκης, θα βγουν 4-5.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι ο Τσίπρας είναι πολύ προσωπικό το κόμμα που έχει φτιάξει.
16: Βέβαια. Τι αν του πει του Τσίπρα, να του πει όπως το λένε ο Καρτερός, κάτσε εσύ να πάω εγώ.
1: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, καλά, ο Θανάσης δεν του το πει, αλλά εντάξει.
16: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει και κανένας να το πει Θεόνι, Κουφανικολάκο, ότι ξέρει πρώτα.
16: Δεν γίνεται. Ναι. Χάσανε πρώτα, δεν γίνεται.
1: Ενώ εκεί πέρα θα γίνει. Και να σου πω, εάν ξαναγίνει εσωκομματική διαδικασία στο Πασόκ, ο Ανδρουλάκης ξαναβγεί.
16: Εντάξει, δεν ξέρω.
17: Λες.
16: Μπορεί.
17: Καλά, αυτό που λέει ο Τάκης είναι
1: ανέκδοτο.
17: Είναι ανέκδοτο, αλλά είναι αλήθεια.
1: Αφού το μηχανισμό ρε ακόμα.
17: Όχι, και εκτός αυτού ξεστή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή.
1: Ανδρέα, λέει πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη αν δεν συνεργαστούν τα κόμματα. Σε ρωτάει ο Γιώργος.
16: Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκι.
1: Αν δεν συνεργαστούν, λέει, πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Μα το πρόβλημα ο Μητσοτάκης είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το, και το έλεγα και χθες. Ρε παιδιά, λέω ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης, Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα κόμμα που και ο Μητσοτάκης να μην είναι το κόμμα το συγκεκριμένο. Έχει συγκεκριμένες πολιτικές παραμέτρους και συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Εάν είναι κάποιος άλλος που είναι πιο κοντά στη λαϊκή δεξιά, εντάξει, θα είναι κάπως διαφορετικές συνθήκες και το τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστούν, ας πούμε. Εγώ είδα τώρα που γράφουμε σήμερα στον Υπόστ, θα το δεις, Ανδρέα, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα στηρίξει το κόμμα του Σαμαρά. Δεν που λέω ότι είμαι η ψυχή της παράταξης και τα λοιπά. Εξηγώντας σε στενό συνομιλητή, του τακτικό συνομιλητή, όπως γράφουμε στο ρεπορτάζ, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια ιστορική παράβαση, εγώ και η οικογένειά μου δεν πάμε εκεί. Παραμένουν Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία είναι το ζήτημα να ρίξουν, όχι το Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί αν το πάνε προσωπικά, κάνουν λάθος. Και όπως έλεγε ο Νονός, δεν είναι προσωπικό, business είναι. Λοιπόν, εντάξει, άμα το πάνε προσωπικά είναι λάθος. Είναι λάθος.
16: Για να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά διαβάζουμε.
1: Το Τσίπρα μόνο ο Καραμέρος λέει μπορεί να το διακαταστήσει. Τον έβλεπα προχθές στην εκπομπή σου και έπαθα πλάκα, μου λέει ένας φίλος εδώ, πώς αντέχεις. Έχω αποκτήσει αντοχές και εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, πάει στο διάλογο δηλαδή. Εντάξει, έχω πάθει και ανοσία, μην νομίζετε, γιατί εμείς την παθαίνουμε αυτή τη δουλειά. Την ανοσία. Πάντως μου είπανε πολύ για την προηγούμενη Παρασκευή που ήρθαμε τον Αντώνη εδώ στην εκπομπή σου. Τους άρεσε πολύ, λένε να το επαναλάβετε. Και λέω εδώ άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Ερχόμαστε στον Ανδρέα, στο κονάκι του Ανδρέα στη Λαϊκή Απογευματινή.
16: Όχι. Μια χαρά, γιατί άσχημα περάσατε.
1: Όχι, ωραία περάσαμε. Μ' άρεσε αυτό. Και οι ακροατές που βγάλες και ο κομμουνιστής εκείνος εκεί.
16: Απίθανο.
1: Είναι ωραίος τύπος πάντως, εντάξει. Αναξέρετα. Εντάξει, τώρα μου έλεγε ότι δεν υπάρχει συνθήκη της Γιάλτας, ας πούμε.
17: Τι, σοβαρά μιλάς.
1: Είναι προπαγάνδα, μου λέει. Ούτε γκούλακ πήρχαν, ούτε Σιβηρία. Σιβηρία δεν υφίσταται στο χάρτη.
17: Δεν κάνει καν κρύο εκεί.
1: Δεν υφίσταται στο χάρτη.
17: Είναι άνοιξη συνέχεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει περιοχή.
17: Ναι, ναι, ενώ και όσοι πηγαίνανε και κάνανε διακοπές, θέρετρο παραλιακό.
1: Θέρετρο.
17: Δεν είναι θέρετρο.
1: Είναι φέρετρο.
17: Να σπάνε πέτρες, έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Στάλιν, πατερούλης. Για λέγε.
17: Ναι, μεγάλος πατέρας.
16: Πρόσκοποι ήταν εκεί τότε, δεν ήταν.
1: Πρόσκοποι γλυκόπουλα, τέτοιοι πηγαίνανε. Μαζεύανε κυκλάμινα, τα πηγαίνανε στον αρχηγό.
16: Ναι.
1: Πήρανε τσάγια το απολυμάσιο
17: στις
1: Λέσχες. Κλασική μουσική μπορεί να ακούγανε.
17: Όντως δεν μπορεί.
1: Μην το λες αυτό.
17: Είναι τόσο τεράστια η κλασική μουσική.
1: Όχι, και οι Ρώσοι έχουν
17: και
1: παράδοση.
17: Οι Ρώσοι έχουν φοβερή. Και να σου πω κάτι, διαβάζουν και οι Ρώσοι.
1: Είναι
17: από τους λαούς. Και έχουν απίστευτη λογοτεχνία, αλλά και θα τους δεις να διαβάζουν.
1: Είναι ωραίος λαός, τελεία τώρα. Εντάξει, τι να λέμε δηλαδή. Εντάξει, άσχετα με τις ηγεσίες τους.
17: Όχι, αυτό είναι το στυλ. Σκέψου την ιστορία της Ρωσίας. Πάντα θέλανε έναν ηγέτη. Υπήρχε ένας ηγέτης.
1: Ο Τσάρος, μετά ήρθαν οι κομμουνιστές.
17: Ναι, αυτό. Τάξη. Δηλαδή δεν είναι αυτό το σύστημα πάνω κάτω.
1: Ναι, τώρα ο Πούτιν, σωστά. Πάντως να σου πω κάτι. Εμένα ο Στάλιν.
17: Πατερούλη λέγανε και τον Τσάρο.
1: Ναι. Ο Στάλιν, εμένα σε ένα σημείο με έχει πληγώσει πολύ βαθιά.
17: Πού, σε εσένα, μόνο
1: παίρνει,
17: σε ένα.
1: Και δεν παίρνει κεράματα. Με έχει πληγώσει που σκότωσε τον Τρότσκι αυτό.
17: Μόνο αυτό έχει ενοχλήσει. Τα υπόλοιπα θα συγχωρεί.
1: Ναι,
16: δηλαδή, αν ήταν ο Τρότσκι, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Βέβαια, δεν θα ήταν.
16: Νομίζεις.
1: Όχι.
16: Όλοι από την ίδια μήτρα βγήκανε.
17: Και εκτός αυτού, μπορεί να είχε ξεπέσει και το έργο του. Και να μην έχει μείνει σαν μεγάλος ιδεολόγος του Τρότσκι.
1: Όχι, μα δεν τα ξέρετε.
17: Γιατί δεν ξέρεις, αν αυτά είχαν εφαρμοστεί.
1: Αφήτε τα μωρέ.
17: Ναι. Ενώ τώρα μένει αυτό. Ναι.
1: Εγώ μέχρι το 1956 συμφωνούσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τον Χρουτσόφ τα κάνανε μουσχεμα και αυτοί, να πούμε. Ναι. Μέχρι που ήρθε ο. Πώς τον λένε, ο Κρομπατσόφ.
17: Ανδρέα,
1: ακούς, είχα ένα θείο. Ο οποίος έστελνε μέχρι τα γεράματα, τα βαθιά του γεράματα, γράμματα στον Κρομπατσόφ.
17: Να λογικευτεί να μην γίνει περιστροϊκά.
1: Ναι, και με έστελνε εμένα στο ταχυδρομείο να στέλνω τα γράμματα. Και σκεφτόμουν, να φάω τα λεφτά για τα γραμματώσιμα τώρα σοκολάτες ή να τα στείλω. Τα έστελνα, τι να κάνω. Γιατί ήθελα απόδειξη.
17: Και τι έγραφε πάνω, Κρεμλινό, κύριο Γκορμπατσόφ.
1: Είχε τη διεύθυνση. Κάποιος την είχε δώσει, είχε τη διεύθυνση.
17: Τι ωραίο.
1: Και στα ελληνικά τα έστελνε.
17: Ναι.
1: Και του λέει, μα με συγχωρείς, θα διαβάσει ο άνθρωπος.
17: Τους έχω βέβαια.
1: Πάνε για προδοσία. Ναι. Το βλέπω.
17: Ναι.
1: Θα καταρρεύσει ο Σοβιετική Ένωση και θα καταρρεύσει ο πλανήτης.
17: Δεν ήθελε να καταρρεύσει.
1: Αυτό είναι κομμουνιστής, σου λέω, κανονικός. Δεν υπήρχε,
17: δεν
1: δηλαδή.
17: Είχε πάει εκεί, δεν είχε ζήσει.
1: Όχι, τελεγράμματα, τελεγράμματα, δεν το ξεχάσω ποτέ. Μου λέγει, έλα εδώ. Έλα, ορίστε.
17: Πάρ' το γράμμα.
1: Έλεγα, ορίστε, να πούμε. Ναι, ο κομισάριος, ο θείος. Πήγαινα και εγώ έρμος. Πάρ' το γράμμα να πάει στον προδότη.
17: Ναι.
1: Να πάει στον προδότη.
17: Σύντροφε Μιχαήλ.
18: Όταν έκανε τη διαφήμιση, ζούσε.
17: Την πίτσα,
1: όχι,
17: πέθανε. Ευτυχώς. Θα γύρναγε στον τάφο του.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν πρόλαβε την περιστροϊκά.
18: Τον
1: πρόλαβε που έκανε διάφορα.
17: Που έκανε και σου λέει, κάτσε, αυτός μιλάει με τους Αμερικάνους.
1: Και ευτυχώς για τον Θεό Μιχάλη που δεν πρόλαβε την περιστροϊκά.
18: Ούτε το τείχος δηλαδή.
1: Όχι, δεν τα πρόλαβε.
17: Τίποτα. Μαχαιριά στην καρδιά του.
1: Αν ζούσε αυτό, θα πάθαινε έμφραγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αντρίκο μου, καλό απόγευμα να έχεις. Θα σε ακούσουμε με χαρά. Σήμερα θα σε ακούσω, έχει υπόψη σου. Ορίστε.
16: Χθες δεν μ' άκουσες.
1: Χθες τι ήτανε. Όχι, σ' άκουσα χθες, δεν σ' άκουσα.
16: Να, εντάξει,
1: σ' άκουσα. Κανονικά.
16: Ανησύχησες.
1: Κανονικά, κανονικά. Γεια σας, γεια σας.
17: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Άννα Μαρία
17: Παπακοσταντίνου.
1: Θα μας πει το βελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα.
17: Γεια σας.
19: Η ώρα είναι 11. Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
20: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
21: Άνεση και λειτουργικότητα.
22: Αισθητική και ποιότητα.
21: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
22: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
21: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
22: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
21: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
22: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
22: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
21: Μελισσότοπος Καστοριάς.
22: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
21: Ζήστε το σπίτι σας.
23: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
23: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
23: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
23: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
23: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
24: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
25: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
24: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι.
25: Τριήμερο Νεδάνης
24: στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
25: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
28: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
29: Ιζωμάτ Premium.
28: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
30: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
31: Και από κρωματάκι.
30: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
32: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
33: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

από κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε. Ο Fancy Jones μόνο μας έχει μείνει, ο στυλίστας, ο οποίος κάπου πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Από αντουράζ μιλάω εγώ, από συνοδεία. Δεν το βάζω στη βάση του αν είναι κορίτσια ή αγόρια. Μπαλέτα εν γέννη που περιβάλλουν. Τι έμεινε ο κύριος Fancy James, ο κύριος Μαραφάτσος, αυτός που, με τα κοντά παντελόνια που ήταν στο πλευρό της κυρίας Γκίλφολ, τον οποίο μας τον περιέγραφαν ότι είναι πολύ γάτος, ο οποίος ήταν επικεφαλής, λέει, του Greeks for Trump. Καλά λέω, μεγάλη επιτυχία, όλοι αυτοί είναι. Ευτυχώς, μέσα σε όλα αυτά τα δραματικά, τα ολίγων γκροτέσκ, τα οποία συνέβησαν εχθές, μάλλον, τα λίγον γκροτέσκ με τα οποία ολοκληρώθηκε το μεγάλο γκροτέσκ, μας μένει και ένα καλό κατά τη γνώμη μου, πέρα από τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην απουσία Αμερικανού πρέσβη από την εδώ πρεσβεία. Ο κύριος Τζόσουα Χακ, Τζος Χακ, το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία, έχω την αίσθηση ότι θα είναι θα ισχύσει για την περίπτωσή του το ουδείς μονιμότερος του προσωρινού. Άλλωστε, όπως με διαβεβαίωσε χθες έμπειρος περί τα διπλωματικά Κουτσομπόλης φίλος μου, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο very very χολοσκασμένος, που λένε το βράδυ, μου είπε ότι ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλές πρεσβείες δεν έχουν διορίσει πρέσβη, λειτουργούν με τον επιτετραμένο, λειτουργούν με τον νούμερο 2 εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, αυτό συμβαίνει και στη Σαουδική Αραβία. Αναφέρω ως δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα δύο μεγάλες χώρες που είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων. Και στο τέλος της ημέρας, τι έγινε? Δεν έγινε και καμιά ζημιά. Ο κύριος Χακ, τον οποίο τον γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ, το πολιτικό και διπλωματικό εν τη ευρία ενία, ένας πολύ έμπειρος και σοβαρός άνθρωπος, τύχει αγαθή να έχει ο κύριος Χακ τα ενία της πρεσβείας, διότι είναι πολύ κρίσιμο να μην μείνει ακέφαλη η πρεσβεία. Βεβαίως, είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια μεγάλη περιπλοκή ως προς τον διορισμό, ως προς την προοπτική διορισμού νέου πρέσβη, διότι οι Ρεπουμπλικανοί του κυρίου Τραμπ πηγαίνουν για στραπάτσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Οπότε η κατάσταση μετά τις 5 Νοεμβρίου δεν θα είναι πιο εύκολη συγκριτικά με σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά πραγματικά τα λέω αυτά με αφορμή την χθεσινή αναχώρηση της κυρίας Γκίλφολ, την οποία όλοι τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν. Ποια είναι η Γκίλφολ? Τι είναι η Γκίλφολ? Τι ήταν η κυρία Κίμπερλι? Ήτανε κάποια η οποία μας ήρθε από τον ουρανό? Ήταν κάποιος κομίτης που διέτρεξε για 339 μέρες, όπως έχουν μετρήσει σήμερα τα νέα, τις ημέρες παραμονής της στην πρεσβευτική κατοικία εδώ στην Αθήνα? Ποια να ήταν η Γκίλφολ άραγε? Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι? Πού είναι όλοι αυτοί οι busybodies? Πού είναι όλοι αυτοί οι νταραβεριτζίδες του εσχίστου είδους? Πού είναι όλοι αυτοί οι φίλοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι πορεύονταν και φωτογραφίζονταν δίπλα στην Αμερικανίδα πρέσβη και θέλανε κάτι από το Stardust της και βεβαίως από την ατζέντα της? Γιατί αντικειμενικά η κυρία Γκίλφολ, ασχέτως του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κυρία Γκίλφολ είχε και έχει πολύ στενές επαφές με πάρα πολλούς σοβαρούς αξιωματούχους του αμερικανικού establishment. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εν μέσω αποκαλύψεων της Wall Street Journal για την κυρία Γκίλφολ, την υπερασπίστηκε κανονικά. Ασχέτως του αν την ημέρα της αναχώρησής του και μετά το δεύτερο δημοσίευμα της Wall Street Journal κράτησε μία απόσταση υπό την έννοια ότι επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τις πληροφορίες, χωρίς όμως να μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και χωρίς να είναι το ίδιο θερμός με την κυρία Γκίλφολ όσο ήταν την ώρα της υποδοχής του. Λοιπόν, τώρα, αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Ο Τάσος Τασκαλδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νέρ Παπάκη, alpharadio989.gr το email μας 6947 989
989 το Viber. Έχει διάφορες ειδήσεις ημέρα και τις επιδοτήσεις για τα καύσιμα θα τις πω κωδικοποιημένα σε πολύ λίγο. Και τα καιρικά τα οποία τα παρακολουθούμε, το καινούριο 112 μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Εύβοια τώρα αφορά την Ρόδο. Εκεί μετατοπίζεται το καιρικό σύστημα από τις σποράδες, την Εύβοια, την Αττική. Τώρα πηγαίνει προς τα νότιο-ανατολικά της χώρας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά και θα σας ενημερώνουμε αρμοδίως. Παρακαλώ όμως να μην χάνουμε το πνεύμα μας.

0: θλίψη, θλίψη. Θρήνος, κυρίες και κύριοι, θρήνος στον Μπαλτάζαρ, θρήνος στο Μαλκόνης, στο Ζουρμπαράν, θρήνος στη Μεγάλη Βρετάνια, σε πολλά άλλα, στο Four Seasons, κάτω στο Κράμπο, σε διάφορα άλλα σημεία τα οποία λάμπρινε με την παρουσία της η κυρία Γκυλφόιλ, ο Νουκέστην αριθμός, τα κοσμικά events τα οποία παρέστη, οι σχεδιαστές, οι νταραβερτζίδες, οι αργυροί οι οποίοι την περιστήχησαν. Εφήμερες σχέσεις. Το εφήμερο των σχέσεων είναι πραγματικά μια σοβαρή κοινωνιολογική αναζήτηση, την οποία θα την βάλουμε κάτω και αργότερα. Θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο ο εμπειρότερος διπλωματικός συντάκτης αυτού του μετιέ, αυτού του επαγγέλματος, ο Νίκος Μελέτης. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά, να δούμε και την επόμενη μέρα. Επί του πρακτέου, και επειδή αρχίζουμε και έχουμε και ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, για τα καύσιμα. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση από την Hellenic Energy από το διηλιστήριο το πρώτο. Ανάλογη θα είναι και η λογική της Motorola. Όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το ρεπορτάζ το ακούσατε από χτες. Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 35 λεπτά, 20 λεπτά από τα διηλιστήρια, 15 λεπτά από την κυβέρνηση. Ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης έκπληξη, υπερεύει τις προσδοκίες εχθές. 30% η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι 20%. Για τον ντίζελ κίνησης παρατείνεται η επιδότηση των 20 λεπτών, 15 λεπτά η κυβέρνηση, 5 λεπτά τα διηλιστήρια. Η είδηση αφορά τη βενζίνη. Στη βενζίνη τα 10 λεπτά της επιδότησης, τα οποία μέχρι τώρα έβαζαν τα διηλιστήρια, τώρα θα τα βάλει το κράτος, θα τα βάλει ο προϋπολογισμός. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης είχε ιεραρχήσει ως μείζωνα προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης για να ανοίξει σημαντικά κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Με τα 35 λεπτά της επιδότησης τώρα θα ανοίξει κάπου εκεί μεταξύ 1,55 και 1,60, ανάλογα και με την διεθνή τιμή η οποία περνάει και εδώ στην Αγγλία. Δεν είναι μικρή η παρέμβαση. Επί τούτου θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αλιγιζάκη. Ο κύριος Αλιγιζάκης είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος άνθρωπος στα πετρελαϊκά. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου των Εταιριών Πετρελαιοειδών, ο οποίος μίλησε στο New Money σε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και τοποθετείται στη συζήτηση επιδότηση ή μείωση στον ειδικό φόρο που αφορά τα καύσιμα. Γιατί τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν είναι μείωση στο φόρο ή αν είναι επιδότηση στην Αγγλία, τον ενδιαφέρει αν θα πληρώνει λιγότερο και πόσο λιγότερο θα πληρώνει. Λοιπόν, εκ των αρμοδιότερων από τον κάθε παπατζή, πολιτικό και καφενιολόγο, ο κύριος Αλιγιζάκης.
1: Μεταξύ του μειώνω τον ειδικό φόρο στα επίπεδα που μου ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάνω επιδότηση 20 λεπτά, είναι σαφώς καλύτερο για την αγορά τα 20 λεπτά. Ναι, η διαφορά εντάξει, είναι ότι το ένα είναι μόνιμο.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να πω.
1: Και το άλλο είναι μηνιαίο ή δεκαπενθήμερο, όπως το έχει ανακοινώσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό αφορά τα καύσιμα. Θέλω να πω σε δύο λεπτά επίσης, πριν υποδεχθώ τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, με τον οποίο θα συζητήσουμε και για τις ρυθμίσεις για τα social media, για μια ιστορία τρέλας, η οποία όμως είναι δηλωτική της πολύ κακής νοοτροπίας του δημοσίου και το πώς το δημόσιο ταλαιπωρεί τους πολίτες. Τη δημοσιεύω και σήμερα στη στήλη μου που γράφω κάθε Τετάρτη στο πρώτο θέμα, αλλά θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα και σήμερα στη στήλη μου που γράφω κάθε Τετάρτη στο πρώτο θέμα, αλλά θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα πραγματικά

0: αίτηση αιτήσει εγκαίρως. Όμως την 1η Οκτωβρίου ενημερώνεται από τη διευθύντρια του γραφείου ότι οι αιτήσεις που έχει υποβάλει θα απορριφθούν, λέει, για τυπικούς λόγους. Καθώς ένα αντίγραφο διαταγής πληρωμής, βάσει τις οποίες ζητούνται οι τροπές, δεν έχει υποβληθεί ως επικυρωμένο αντίγραφο στην πλατφόρμα, το οποίο το έχει, αλλά ως ενημερωτικό υλικό. Σημειωτέων, το περιθώριο αιτήσεων παρήλθε στις 29 Σεπτεμβρίου, άρα η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα τα άλλα έγγραφα των αιτήσεων έχουν υποβληθεί σωστά και το πιο εξοργιστικό είναι ότι η τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής προκύπτει σαφώς από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και του πρωτοδικίου και του τριμελούς εφετίου που έχουν συνυποβληθεί, αλλά και από το πιστοποιητικό άσκηση ένδικων μέσων. Για να καταλαβαινόμαστε, δεν είναι ότι η γυναίκα δεν έχει το χαρτί που τη ζητάνε, το έχει και προκύπτει και από άλλα 5 χαρτιά. Απλά δεν ανέβασε το σωστό χαρτί στο σωστό σημείο. Και υπό τη βιάση της προθεσμίας δεν το έκανε και σε άλλες συναφείς αιτήσεις που κατέθεσε σε άλλα κτηματολογικά γραφεία. Τυπικά, όντως προκύπτει σφάλμα και τα ακίνητα πρέπει να απελευθερωθούν. Στην πράξη όμως δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός διόρθωσης ενός τυπικού σφάλματος στην πλατφόρμα του δημοσίου, την ώρα μάλιστα που το δημόσιο δεν ζημιώνεται πουθενά. Σημειώστε ότι εφόσον οι αιτήσεις τροπής απορριφθούν για τυπικούς λόγους, η γυναίκα θα χάσει το ειδικό προνόμιο του δανειστή επί των ανωτέρων ακινήτων. Και επειδή οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε αρκετά κτηματολόγια, καθώς τα ακίνητα είναι διαφορετικά, θα πρέπει να βάλει την τσέπη της 50 χιλιάρικα συνολικά για να κρατήσει τα ακίνητα και να μην ζημιώσει τον πελάτη της. Τι κάνει? Πέφτει σε τοίχο, ψάχνεται. Κάπως μπαίνω κι εγώ στην εικόνα εδώ, γιατί η υπόθεση περιέρχεται εις γνώση μου. Χωρίς να με αφορά άμεσα, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι υποθέσεις τρέλας με ενοχλούν, επικοινωνώ με αρμοδίους, θεωρώντας ότι μπορεί να επιδειχθεί μια κάποια ελαστικότητα, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα τυπικό σφάλμα. Συναντώ από όλους κατανόηση, μέχρι που με παραπέμπουν σε μια κυρία με τα αρχικά ΕΚ, το ονοματεπώνυμό της το έχω, και επειδή μαθαίνω ότι από το πρωί με ψάχνει, αύριο θα το πω κιόλας. Η οποία είναι προϊσταμένη του νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου. Της περιγράφω την υπόθεση, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι νομίζει η κυρία αυτή ότι της μιλάω είτε για την Πισπυρίγκου είτε για την Κακαράτζουλα που πέταξε καυστικό υγρό στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Επειδή μπαίνουμε σε ένα νομικό debate, της λέω: σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα κατέχω αυτά τα ζητήματα. Να μιλήσετε ενδεχομένως με την ενδιαφερόμενη. Πράγματι η γυναίκα λέει: ναι, να μιλήσω. Μαθαίνω ώρες αργότερα ότι πράγματι μίλησε. Και μεταχειρίστηκε την εν λόγω δικηγόρο, σαν να πρόκειται για τον Αλ Καπόνε ή για τον Ντίλιγκερ ή κάποιο αντίστοιχο βεληνικού μαφιόζο. Ποια είναι αυτή η κυρία λοιπόν που θέλει να επιτραπεί μια τέτοια μεγάλη παρανομία και να μην φάει 50 χιλιάρικα ζημιά για ένα τυπικό ζήτημα? Θέλω να στείλω ένα μήνυμα και με αυτό πάω σε διάλειμμα. Εγώ αυτό δεν θα το αφήσω. Δεν με αφορά το ζήτημα. Δεν με αφορά καθόλου. Αλλά όταν δεν προκύπτει ζημιά του δημοσίου και ένας επαγγελματίας πάει να ζημιωθεί 50 χιλιάρικα επειδή η κυρία αυτή νομίζει ότι το βιλαέτη της θα το προστατεύσει έτσι, θα γίνει μακελιό εδώ πέρα. Μακελιό θα γίνει. Και με το κτηματολόγιο θα τα βάλουμε και με όλους αυτούς τους κλειδοκράτορες του δημοσίου που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Δεν είμαι λαϊκιστής και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια στην δημόσια παρουσία μου. Αλλά κάτι τέτοια με εκνευρίζουν. Κάτι τέτοια βγάζουν κακό όνομα για σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως γίνονται στο κτηματολόγιο, αδικούν την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς που έχουν δουλέψει για το κτηματολόγιο. Κάτι τέτοιοι μανδαρίνοι του δημοσίου, οι οποίοι πάσχουν από την ανίατη νόσο της δημοσιοϋπαλληλίτιδας. Με αυτούς λοιπόν εγώ θα αντιπαρατεθώ με τοπικά και δεν τους φοβάμαι. Θα τους πάω λοιπόν αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους, μέχρι τέλος. Να το θυμάται η κυρία αυτή ότι έκανε έναν λάθος εχθρό στο δικό μου το πρόσωπο. Διάλειμμα.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος

0: θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670 71461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 81 26 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ συγγνώμη, πείτε το.
8: Ισχύει. Λοιπόν,
7: εγώ
8: πρέπει να γίνεται αυτό.
7: Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα περισσότερο για τη ρύθμιση για τα social media και για τα παιδιά που αφορούν. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλές οικογένειες. Θέλω να καταλάβω αρχικά, κύριε Παπαστεριού, τον μηχανισμό ο οποίος επί του πρακτέου θα λειτουργήσει και θα κάνει την ηλικιακή διασταύρωση των χρηστών. Δηλαδή, πώς θα γίνεται, εγώ που είμαι 31 ετών, θα κάποια στιγμή θα μου στείλει ένα μήνυμα το Instagram ή το Facebook ή το TikTok και θα μου ζητήσει να πιστοποιήσω την ηλικία μου με κάποιον τρόπο?
8: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αυτό ακριβώς και να απαντήσουμε σε πρακτικά ζητήματα, κάνοντας μόνο μια υπενθύμηση, μια δήλωση ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε έπρεπε υποχρεωτικά να πατάει πάνω σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η Ευρώπη μόλις πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει στο μέλλον μια νομοθεσία, το EU Kids Act, που θα αφορά και τα social media. Άρα εμείς σήμερα πηγαίνουμε με όποια υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει. Και πρέπει οτιδήποτε ψηφίσουμε να είναι συμβατό με αυτή. Λοιπόν, τι θα γίνει την 1η-1η του 27? Οι πλατφόρμες μέσω της DSA, που είναι υφιστάμενη νομοθεσία, θα είναι υποχρεωμένες εκείνες να φτιάξουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Mm-hmm. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε ένα τέτοιο όριο ψυχικής ενηλικίωσης και το ορίζουμε στα 15 έτη, όπως έχουν κάνει και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι πλατφόρμες λοιπόν, και όχι οι γονείς πλέον, θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Τι θα πρέπει πρώτη-πρώτη να κάνουνε, πρώτη-πρώτη του 27, να δούνε και να ψάξουν με τους αλγορίθμους που έχουν, που είναι πολύ έξυπνοι αλγορίθμοι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για μας, γιατί εμείς τα έχουμε δώσει, εάν είμαστε πάνω ή κάτω από 15. Ναι. Για το δικό σας account και για το δικό μου, νομίζω πως ο αλγόριθμος μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι είμαστε πάνω από 15. Για τις περιπτώσεις όμως που ο αλγόριθμος και η πλατφόρμα δεν θα είναι σίγουροι γι' αυτό, τι θα πρέπει να κάνουν? Να πετάξουν ένα μήνυμα και θα πούνε παρακαλώ επιβεβαίωστε την ηλικία σας. Πώς γίνεται αυτή η επιβεβαίωση? Ναι. Όχι πλέον με το είμαι πάνω από 18, είμαι πάνω από 15 που ήταν ένα κλικ, αλλά με εργαλεία που η Ευρώπη ήδη έχει βγάλει τις τεχνικές προδιαγραφές τους για την επιβεβαίωση ηλικίας. Προς την Ελλάδα αυτό το εργαλείο υπάρχει και είναι το Kids Wallet. Άρα κάποιος
7: αυτό
8: οποίος...
7: σημαίνει βεβαίως ότι θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στα κινητά αυτό.
8: Θα πρέπει, αλλά βέβαια αν δεν εγκατασταθεί δεν θα μπορέσει ο λογαριασμός αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί. Το ίδιο θα γίνει αν κάνουμε και ένα καινούριο λογαριασμό, βέβαια. Αν κάποιος αύριο πάει να φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό και επειδή δεν έχει πληροφορίες η πλατφόρμα για το ποιος είναι αυτός που έκανε λογαριασμό, θα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
7: Συγγνώμη, αυτή η διαδικασία θα είναι για όλους τους χρήστες ή θα είναι τυχαία με κάποια ή ενδεχομένως με κριτήρια που θα καθορίζουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με εσωτερικές αναζητήσεις και μέσω τεχνικής νοημοσύνης?
8: Σας είπα, σε έναν νέο χρήστη η πλατφόρμα δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι από την άλλη πλευρά, άρα θα ζητάει η επιβεβαίωση ηλικίας.
7: Σε έναν υφιστάμενο.
8: Σε έναν υφιστάμενο, λοιπόν, ο αλγόριθμος, αν νομίζει, αν η πλατφόρμα νομίζει ότι με ασφάλεια ξέρει την ηλικία, δεν θα το ζητήσει. Αν ξέρει την ηλικία ότι είναι πάνω από 15. Αν δεν είναι σίγουρη η πλατφόρμα βάσει των δεδομένων που διαθέτει για τον χρήστη, από το περιεχόμενό του, από τους φίλους του, από τη μουσική που του αρέσει, από τα βίντεο που βλέπει, ότι είναι πάνω ή κάτω από 15, σε αυτούς η πλατφόρμα θα αποφασίσει, γιατί η δικιά της είναι η ευθύνη να ξέρει ότι οι πελάτες της, οι χρήστες της, είναι πάνω από 15, θα πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας.
7: Όταν λέτε δική της είναι η ευθύνη, αν είναι δική της η ευθύνη, θεωρητικά υπέχει και κυρώσεις η μη ανταπόκριση στην ευθύνη αυτή. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις?
8: Το DSA, λοιπόν, η πράξη, ο ψηφισμένος νόμος για την πράξη των ψηφιακών υπηρεσιών, τι λέει? Ότι πρέπει οι πλατφόρμες να προστατεύουν τους ανήλικους και αν αυτό δεν το κάνουν, τα πρόστιμα, τα οποία πλέον πέφτουν κοινά και ευρωπαϊκά, γιατί είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.
7: Άρα λέτε ότι έχουν συμφέρον να το κάνουν για να μην μπουν στην διαδικασία των μακρών δικαστικών διαδικασιών που μπορεί να τους κοστίσουν κιόλας.
8: Ακριβώς, και ο συμβασμός που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ πριν από περίπου 2 μήνες, νομίζω πως ανοίγει το δρόμο για πιο υπεύθυνη χρήση και εδώ πέρα. Οι πλατφόρμες, η Meta συγκεκριμένα, εκεί πέρα δεν δέχτηκε μεν τις κατηγορίες περί εθιστικών αλγορίθμων, παρόλα αυτά δέχτηκε και πως υπήρχαν 13 σημεία και τα ονομάζουν ακριβώς ποια είναι αυτά, που θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο αντιμετώπισης της χρήσης τους από ανήλικους.
7: Ο ρόλος των ογών, συγγνώμη, πείτε το, συγγνώμη.
8: Δηλαδή τι, το να μην επιτρέπουν πάνω από μία ώρα τη μέρα, το να μην λειτουργούν το βράδυ, το να μην επιτρέπουν σε ανώνυμους άγνωστους χρήστες να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικα παιδιά και μια σειρά άλλων μέτρων που δέχτηκε η Meta να λάβει υπόψη.
7: Ο ρόλος των γονέων σε αυτή την εξίσωση ποιος είναι, κύριε Υπουργέ? Γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι πολλοί γονείς δίνουν τα τάμπλετ στα παιδιά τους ή τους επιτρέπουν να κάνουν υπέρβαση του ορίου χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ίντερνετ, που προφορικό συμφωνούν, για να είναι και αυτά ήσυχα και να μπορούν και αυτοί να κάνουν 2 δουλειές ή να κάτσουν και αυτοί μισή ώρα να ηρεμήσουν. Ως προς αυτό τι γίνεται?
8: 2 πράγματα. Το πρώτον, εάν έρθει αυτή η ώρα που η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση λογαριασμού, να μην δώσουν το δικό τους κινητό και το δικό τους wallet, γιατί αν βέβαια το δώσουν, η πλατφόρμα θα πάρει ως ηλικία την ηλικία του γονέα και άρα το περιεχόμενο θα είναι ξεκλείδωτο και άρα καμία προστασία. Και κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό θα σας έλεγα, το να μην είμαστε εμείς το κακό παράδειγμα, οι γονείς στα παιδιά μας. Αν τα παιδιά μας μας βλέπουν να είμαστε όλη τη μέρα στο κινητό, θα είναι και αυτά όλη μέρα στο κινητό. Άρα έχουμε μια ευθύνη ως γονείς και είναι και η μόνη ευθύνη, θα έλεγα, μαζί με τα όποια τεχνικά μέσα και μέτρα, τα οποία δεν φτάνουν, και δεν θέλω να παρουσιάσω μια μαγική εικόνα ότι ξαφνικά πρώτη-πρώτη όλα θα αλλάξουν, εμείς να μιλήσουμε στα παιδιά μας, εμείς και εκπαιδευτικοί, για το τελικά τι αξίζει τη ζωή να κάνεις και ποια είναι η πραγματική ζωή. Είναι ένας μεγάλος αγώνας και θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε πανάκια ούτε κάτι εύκολο το οποίο θα λειτουργήσει, και αλλού δεν δούλεψε. Στην Αυστραλία το ξέρουμε ότι δεν δούλεψε.
7: Όπως και στη Γαλλία, ας πούμε, συναντά πολλές συνταγματικές ενστάσεις.
8: Η Γαλλία, η αλήθεια, επειδή συζητάμε και με τους Γάλλους συναδέλφους, ακολούθησε μία λίγο πιο ακραία νομική προσέγγιση. Γι' αυτό και σας είπα ότι πατάμε σε υφιστάμενη νομοθεσία. Αν το EU Kids Act, αυτή πλέον η πρόταση της Ευρώπης, ήταν νομοθεσία, θα είχαμε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Ας πούμε, για ακούσαμε στη Βουλή χθες που ξεκίνησε η συζήτηση, ναι, ότι μην κάνετε απαγόρευση, οι απαγορεύσεις φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Το EU Kids Act τι λέει, από 13 μέχρι 15, μια πιο ήπια προσέγγιση, αλλά σε λογαριασμούς οι οποίοι είναι φτιαγμένοι ειδικά για παιδιά που επιτρέπουν μόνο μία έως μία ώρα την ημέρα χρήση, κλειδώνουν το βράδυ τελείως. Μακάρι να προκύψουν αυτοί οι λογαριασμοί. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί με αυτά τα κλειδώματα. Και βέβαια, μακάρι να γίνει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος μέλος μόνο του να εισάγει μια τέτοια υποχρέωση χωρίς να είναι Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
7: Άρα, για να το κλείσουμε αυτό, θεωρείτε ότι αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα τώρα θα λειτουργήσει ως πρόδρομος, ως εφαλτήριο για αντίστοιχες ρυθμίσεις και σε άλλες χώρες? Έχετε επικοινωνία και με άλλους συναδέλφους σας σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
8: Κύριε Βιαννίδη, λειτουργήσε ήδη έτσι, δηλαδή η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από 2 χρόνια στα Ηνωμένα Έθνη. Η εισαγωγή του Kids Wallet, σκέψη, ιδέα και υλοποίηση. Και βέβαια πλέον η ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρώπης του EU Kids Act ήταν νομίζω κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε και λόγω της πίεσης που ασκήσαμε. Εμείς ξεκινάμε κάτι το οποίο έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Το δίλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ή να περιμένουμε την Ευρώπη να νομοθετήσει το EU Kids Act, που θα περάσουν κάποια χρόνια, ένα σίγουρα, ή να πάρουμε την ευθύνη και να βγούμε μπροστά, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε, γνωρίζοντας ότι και τεχνικά δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα, χρησιμοποιούν VPN, δηλαδή τρόπους με τους οποίους παρακάμπτουν κλειδώματα, και εκεί πέρα έχουμε σκέψεις τις οποίες μοιραζόμαστε με τις πλατφόρμες, προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό το περιβάλλον πιο ασφαλές. Νομίζω πως και μια μάχη δεν πάει χαμένη, οφείλουμε να τη δώσουμε. Μιλάμε για ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, που είναι τα παιδιά μας, είναι η επόμενη μέρα τη ζωή μας και τη πατρίδα.
7: Λοιπόν, θα σταθούμε εδώ. Θα κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα του χαρτοφυλακίου σας σε δεύτερο χρόνο. Απλά ήθελα να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι για αυτή τη ρύθμιση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες ανά την χώρα. Νομίζω ότι και πολλοί γονείς θα την καλοδεχθούν αυτή τη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την συζήτηση.
8: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλή επιτυχία στα Τρίκαλα. Έχετε ξεκινήσει την υποψηφιότητα. Τι γίνεται? Πώς πάτε εκεί πέρα?
8: Πάμε καλά. Οποιαδήποτε καλή κουβέντα στου τρικαλινού ακροατέ είναι χρήσιμη για να είναι υποψήφιο στα Τρίκαλα.
7: Γεια σα, κύριε Παπαστεριού. Ευχαριστώ θερμά να είστε καλά. Καλή σα ημέρα. Λοιπόν, πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα, να σα πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή απλά πεινάσατε ή θέλετε το καφεδάκι σα το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σα συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σα. 2, 3, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στι συνεχόμενε παραγγελίε. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σα παραγγελία σα φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζει. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψω μετά με ένα τραγούδι. Ιδιοπαραγωγή είναι. Το κάναμε μόνοι μας. Εγώ δεν το έκανα μόνο μου, εγώ έβαλα το σπόρο. Η εκτέλεση ανήκει εδώ στον Τάσο, στην ομάδα της παραγωγής του Alpha Radio 989. Θα το ακούσουμε σε πρώτη πανελλήνια σε λίγο. Πάμε.
9: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
11: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
10: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
11: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: τίποτα. The best is yet to come, 100%. Είναι μία μίξη της σχέσης και της φιλίας του κυρίου Αργυρού, του γνωστού ερμηνευτή, με την κυρία Γκυλφόιλ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί επί αμερικανικού εδάφους. Άλλωστε, ο κύριος Αργυρός συχνά πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ επιτυχημένες συναυλίες, όπως έκανε στο Σικάγο, θυμάμαι, με φανέλα των Σικάγο Bulls, που μπορεί να το κάνει Pan-American Tour, ας πούμε, πάει να βρει την κυρία Γκυλφόιλ και εκεί που θα βρίσκεται. Farewell. Λοιπόν, αυτό είναι από εμάς για εσάς. Από τον Τάσο, από εμένα, από τη Χριστίνα μέσα στο production. Η Χριστίνα το έκανε, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εσύ το έκανες, ναι, ωραία, εντάξει. Από τον Τάσο και από μένα, τέλος πάντων, ως ένα μικρό δώρο αποχαιρετισμού. Δεν χάσαμε πρέσβη, εμείς χάσαμε διαμάντι. Για δε.
1: Ρελάκι, έφυγε.
2: Τι?
1: Έφυγε, χτες.
2: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, χτες.
2: Χτες.

0: απλούτσι.
1: Αυτό το αφιερώνει ο Ντον Τζούνιορ, ο γιος του Τραμπ. Εμείς δεν έχουμε ρόλο. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα, πάμε στα του καιρού και στα προβλήματα που δημιουργεί. Ζητώ μικρό συγγνώμη από την Κατερίνα Μασταραντονάκη για την μικρή αναμονή. Ελπίζω ότι ήταν ψυχαγωγική. Κατερίνα μου, καλημέρα. Να δούμε λίγο τώρα που έχουμε προβλήματα στη χώρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κύριε και κύριοι. Λίγο μα φτιάχνει τη διάθεση. Θα σα προσγειώσω εγώ όμω του ακροατέ μα.
1: Μπράβο, ρε Κατερίνα, μου αρέσει. Έτσι σε θέλω. Ρίξε μα, ρε Κατερίνα, ρίξε μα.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω να σα πω πολύ άσχημα πράγματα. Όμω σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Με το 112 Γιώργο να έχει στείλει από χθε προειδοποιητικά μηνύματα για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδε. Ενώ τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων στη Σκιάθο και νωρίς το πρωί, αντίστοιχο μήνυμα στους κατοίκους εκεί στα πολιτικά της Εύβοιας, αλλά και πριν από λίγο είχαμε αντίστοιχο μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων, επαναλαμβάνω, στη Ρόδο. Τώρα, Γιώργο, κοίταξε, μίλαγα πριν από λίγο με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής μου λένε ότι η κατάσταση στην Αττική και την Εύβοια και γενικώς και στη Ρόδο είναι ελεγχόμενοι. Έχουν καταγραφεί κυρίως μεμονωμένες κλήσεις, διακοπές δέντρων, απομακρύνσεις αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα στο οδικό δίκτυο. Όπως ανέφερα και στη Ρόδο, το μόνο που με επισήμαναν είναι ότι αρκετοί χήμαροι είναι ήδη φουσκωμένοι, Γιώργο. Ελπίζουμε τα καιρικά φαινόμενα να μην τις ενταθούν όσο περνάει η ώρα και υπερχειλήσουν συγκεκριμένοι χήμαροι που ανέφερα στις περιοχές παραπάνω.
1: Εδώ στην Αττική δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα παρά τη σφοδρή βροχόπτωση και τον αέρα και το βράδυ. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, τα περισσότερα προβλήματα είναι στην Εύβοια.
2: Ακριβώς, Γιώργο, και μια που ανέφερε στην Αττική, να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς που κινούνται στον οροπό ότι λόγω συσσόρευσης υδάτων έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού, από το ύψος, όπως μας προανέφεραν, όπως μας είπαν από την Τροχέα, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του Οροπού. Τώρα.
1: Μην πάνε στις ταβέρνες τώρα.
2: Ναι, εντάξει, εγώ οφείλουμε να τους ενημερώσουμε εμείς, γιατί έχει διακοπή κυκλοφορίας. Μην τυχόν κινηθούν οι άνθρωποι στον οροπό και δουν κλειστό εκεί το δρόμο. Να πούμε, Γιώργο, όμως, ότι σύμφωνα με τους επιστήμενους της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που θα συνεδριάσουν και σε μία ώρα από τώρα που μιλάμε, προβλέπεται να επικρατήσουν έντονα φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές και βραδινές ώρες, σήμερα την Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα, καθώς και βόρειοι άνεμοι με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει, μάλιστα, Γιώργο, γιατί ξέρεις και οι άνεμοι είναι πολύ επικίνδυνοι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε και οτιδήποτε συμβεί θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές του Αλφα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Μαστραντονάκη για την ενημέρωση και για την συνολική εικόνα. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Το box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2-3-4 ευρώ στις συνεχόμενες, 2-3-4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Γεια Γκυλφόλη, Νίκο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Λοιπόν, τώρα η Κίμπερλι μας έφυγε. Αυτό για εμάς τι σημαίνει εδώ πέρα για την ελληνοαμερικανική σχέση, για την πρόσβαση που έχουμε στο σύστημα εξουσίας στον Λευκό Οίκο, ιδίως αν σκεφτούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει ο κύριος Μπάρακ, ο οποίος είναι στενός φίλος και παλιός χρηματοδότης του κύριου Τραμπ.
7: Από την αρχή, όταν διορίστηκαν οι δύο πρέσβεις, ο Μπάραξ στην Άγκυρα και η κυρία Γκυλφόλη στην Αθήνα, υπήρχε ένα πρόβλημα ασυμμετρίας, θα έλεγα. Ο κύριος Μπάραξ είχε επιλέξει ένα διαφορετικό είδος δραστηριοποίηση. Βλέπουμε ότι έχει οριστεί ουσιαστικά έπαρχος για Συρία, Ιράκ και την Τουρκία και χαράσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή. Όχι με το ζημίο το βεβαίως, διότι καλώς μιλάμε για την κυρία Γκυλφόιλ, ότι πήγε κάποια ταξίδια ή ότι ζήτησε 100.000 δολάρια. Μόλις προχθές το Reuters αποκάλυψε ότι η εταιρεία η οποία προωθείται από τους Αμερικανούς και τον κύριο Μπάρακ για να κάνει τον αγωγό από το Ιράκ προς τη Τουρκία και τη Συρία, είναι ο ίδιος μέτοχος. Έτσι.
1: Αλλά συμπτώσεις.
7: Ναι, συμπτώσεις. Ότι η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ είναι προφανώς ότι στοχεύει τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι προσωπική του επιλογή, είναι στο στενό του κύκλο. Είναι λίγες μέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι εύκολο στόχο η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί είτε η προσωπική της, η εμφάνισή της, η επιλογή της κοινωνικής συναστροφές και όλα αυτά την κάνουν εύκολο στόχο. Φάνηκε από την αρχή ότι τα δημοσιεύματα θα κλιμακωνόντουσαν, διότι τα πρώτα δημοσιεύματα που ξεκίνησαν και αφορούσαν τη δράση της στην Ελλάδα δεν περιλάμβανε κάποια στοιχεία, ήταν υπενιγμοί, ήταν αιχμές, όλα αυτά. Αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η αποκάλυψη για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε με μηνύματα από έναν χρηματοδότη και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον εξασφάλιζε πρόσβαση σε κυβερνητικά στελέχη.
1: Τον περιποιήθηκε δε όντως ο Ρούπερτ Μέρντοκ, ο ιδιοκτήτης της Wall Street Journal, τον κύριο Τραμπ.
7: Ναι, όταν τα βάζει με τον Μέρντοκ,
1: θυμίζω για τους ακροατές ότι ο κύριος Τραμπ έχει ενεργή αγωγή 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των μέσων του κύριου Μέρντοκ.
7: Ακριβώς. Προφανώς ο Μέρντοκ, μεγάλος όμιλος, θα έχει βάλει τους κεδεμένους, θα ψάχνει όχι μόνο τη Γκύπρο Γκυλφόιλ, αλλά και τον
1: τελευταίο. Ποιον βρούνε.
7: Καλημέρα. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η κυρία Γκυλφόιλ που έγινε μεγάλο θέμα και με το θέμα των 100.000 δολάριων είναι σταγόνα στον ωκεάνο, όπως θα συμβεί τους τελευταίους μήνες με τους οκτάρες μας στα αμερικανικά χρηματιστήρια, έτσι από φίλους του Πρόεδρου Τραμπ. Αλλά ήταν εύκολο στόχο και είναι και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πουλάει και έτσι βρέθηκε στο στόχαστο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τις αμερικανικές σχέσεις? Εγώ λέω και επιμένω ότι δεν πρέπει αυτή η κρίση στο προσωπικό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ εν ώψη των ευλογών και πολιτικών διεργασιών στις ΗΠΑ να μετατραπεί σε κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και να θέσει σε κίνδυνο τη στρατηγική σχέση όσο συμφωνήθηκε με τον Ρούμπιο την περασμένη εβδομάδα, τον κάθετο διάδρομο, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ελλάδα, έτσι, γιατί βάζει στο ενεργειακό παιχνίδι της Ευρώπης. Συγχρόνως όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι κρίσιμο για τους Αμερικανούς. Είναι μια βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, που θα είναι η εναλλακτική μορφή ενέργειας απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ναι, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο χρεώνεται στην κυρία Γκίλφοϊλ. Ο κάθετος διάδρομος έχει μια γεωπολιτική χρησιμότητα ανεξάρτητη των προσώπων.
7: Και εγώ δεν θα κάνω ούτε έρευνα τώρα δικαστική ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά ο κάθετος διάδρομος έχει ξεκινήσει να συζητιέται από την εποχή του Πάγιατ και πριν ακόμα τον Πάγιατ, δηλαδή εδώ και μια δεκαετία.
1: Σωστό.
7: Είναι ένα έργο δηλαδή που έχει πολύ, πολύ προϊστορία.
1: Τώρα, είναι ένα έργο σημαντικό για τη χώρα μας. Δεν ξέρω γιατί το υποτιμούμε και το μειώνουμε. Είναι αυταπόδεικτο ότι αν η Ελλάδα έχει ρόλο κόμβου και παίζει σοβαρή μπάλα στο γεωπολιτικό παίγνιο της περιοχής, ως πύλη εισόδου εν προκειμένου του αμερικανικού LNG αποκτά πρόσθετη υπεραξία.
7: Ακριβώς, και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν πρέπει δηλαδή να μας παρασύρει όλη η υπόθεση, η οποία είναι και με καργαλιστικές λεπτομέρειες και με κουμπολιά και με όλα τις Kimberly Guilfoyle, να μας παρασύρει στο να είμαστε ήδη, να στρεφόμαστε ήδη δηλαδή να το κάθετο στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
7: Στον κάθετο διαδρόμο, έτσι. Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος. Αν υπήρξαν, Γιώργο, παρατυπίες ή πράγματα, αυτά θα τα δει πρώτα απ' όλα να το δουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήδη κάνουν έρευνα. Έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα τώρα επίκειται η έρευνα του Κογκρέσου. Αν κάποιος νομίζει ότι η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ τελείωσε, νομίζω ότι είναι σφαλμένο αυτό.
7: Ναι, και αν δεν μπορέσει τώρα να ξεκινήσει με τους σημερινούς συσχετισμούς, αν επιβεβαιωθούν τα προβλέψεις εκλογικές και υπάρξει αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο, τότε είναι δεδομένο ότι την επόμενη μέρα ξεκινήσει έρευνα και για την κυρία Γκίλφοϊλ και για άλλους στενούς του προσωπικού κύκλου του Πρόεδρου Τραμπ. Λοιπόν, εκεί οι Αμερικανοί κάνουν έρευνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδελεχείς, όμως ό,τι έχει συμβεί φανεί. Αλλά για το θέμα του καθεστού διαδρόμου, είναι κάτι που είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Η κυρία Γκίλφοϊλ, να θυμίσω, ήρθε 1η Νοεμβρίου πέρυσι στην Αθήνα. Την πρώτη εμφάνισή της θυμόμαστε όλοι, περιμέναμε τις κάμερες έξω από
1: τα
7: κανάλια. Έξω από
1: το κέντρο Αθηνών, που ήταν αυτό.
7: Το κέντρο Αθηνών, ναι, το δεν θυμώνω ποιο ήταν ακριβώς.
1: Το Μπουζουξίδικο, εκεί η γωνία Πέτρου Ράλι, και που εμφανιζόταν ο κύριος Αργυρός εκεί πέρα.
7: Ακριβώς. Και μετά από 3 μέρες έδωσε διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά από 2 μέρες έγινε η συνάντηση του Ζαπίδη, η οποία χρησιμοποίησε το κάθετο διάδρομο και την ανάλυση του έργου αυτού από την ελληνική κοινοπραξία των δύο εταιριών.
1: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν και πόσο, δηλαδή, βάσει τα δημοσιεύματα, τα πρώτα δημοσιεύματα που ήταν χωρίς στοιχεία, ότι η κυρία Γκίλφοϊλ επέλεξε ποια εταιρεία θα αναλάβει το έργο. Μου φαίνεται
1: πάρα πολύ τραβηγμένο τώρα. Σιγά μην η κυρία Γκίλφοϊλ είχε τη δύναμη να επηρεάσει τέτοιες εξελίξεις με το χτύπημα των δαχτύλων της.
7: Εμένα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά και πάλι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή να υπονομεύσουμε ίδιο τον κάθε διάδρομο.
1: Ωραία. Τώρα, επί του πρακτέου, επειδή θα χρειαστεί και κάποιος να κουμαντάρει το μαγαζί εδώ πέρα, θα το αναλάβει ο κύριος Τζος Χακ, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Μήπως πάμε σε λύση, το έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, και ισχύσει το ουδής μονιμότερος του προσωρινού?
7: Κοίτα, αν κρίνουμε από την εμπειρία με τη δεύτερη θητεία Τραμπ, να σου πω ότι από τις 190 πρεσβείες που έχουν σε όλο τον κόσμο, σε χώρες και οργανισμούς, 92 έχουν πρέσβει. Όσους ανακάλεσε με την ανάλυση των καθηκόντων του, δεν έχουν καλυφθεί περισσότερες θέσεις. Ακόμα και η Γερμανία, δηλαδή, δεν έχει πρέσβει εδώ και ένα χρόνο
1: πέρα. Ναι.
7: Έτσι. Έχει μια αλλεργία ο Αμερικανός πρόεδρος στους επαγγελματίες διπλωμάτες, στους διπλωμάτες καριέρας.
1: Απ' την άλλη, δεν έχει και τόσους φίλους να βάλει σε όλες τις πρεσβείες.
7: Δεν έχει τόσους φίλους. Εξαντλούνται και οι φίλοι και οι επιχειρηματίες.
1: Κάποιοι έχουν και σοβαρές δουλειές προφανώς.
7: Ναι, πάντως να σου πω κάτι. Η εκτίμησή μου είναι ότι η παρουσία του Τζος Χακ είναι ευτύχημα, θα έλεγα, σε εισαγωγικά περίοδο. Διότι είναι ένας πρώην υφυπουργός, βοηθός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος ασχολήθηκε με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο, έχει γνώση των, των όλων των σχετισμών και των εξελίξεων στην περιοχή.
1: Και ένα σοβαρός άνθρωπος είναι ο Τζος Χακ.
7: Σοβαρός. Σοβαρός υπουργός θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί όταν είναι καρατομείται ένας πρέσβης, δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα σε μια πρεσβεία. Πρέπει να κοντοσταθούν διάβλοι. Είναι πολλά που πρέπει να υπάρχουν.
1: Βέβαια.
7: Αλλά λέμε ότι η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ είχε επαφές με τον Λευκό Οίκοβο, επαφές με υπουργούς. Η όλη δουλειά γινόταν από το δεύτερο, έτσι. Γιατί
1: μα ο κύριος Χακ Αμερική... την έτρεξε και την πρεσβεία κάποιους μήνες πριν έρθει η κυρία Γκυλφόιλ.
7: Ναι. Και πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχει ένας πρέσβης με την Ουάσιγκτον, υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν αλλάζει όποιος και αν είναι. Δηλαδή η ανταλλαγή των τηλεγραφημάτων, οι ενημερώσεις, οι εκθέσεις, όλα αυτά γινόταν τον επιτετραμένο. Επομένως. Αυτό είναι ένα εχέγγυο ότι θα μπορεί να λειτουργήσει η πρεσβεία και θα μπορεί να υπάρχει ο διάβλος με τη γραφειοκρατία του State Department και την Αμερικανική κυβέρνηση, έγκυρη ας πούμε και έγκριτη μέσω του Τζος Χακ, και ότι η παρουσία του εδώ θα βοηθήσει, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων σε ολόκληρη την περιοχή. Χρειάζεται ένα πρέσβης με γνώση των εξελίξεων και των συσχετισμών. Και εν πάση περιπτώσει είναι και περίπτωση που και η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις και απειλές που είναι και άμεσες.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και οφείλω να πω ότι τέτοιες εξελίξεις την κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Νίκος Μελέτης, εξαιρετικά έμπειρος διπλωματικός συντάκτης και της δημόσιας τηλεόρασης και του πρώτου θέματος, με σημαντικές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι μας ξημερώνει το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο είπε, με αυτό το οποίο είπε ο Νίκος, θέλω και εγώ να κλείσω. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα ευρύτερων συσχετισμών και ισορροπιών. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός, δεν χρειάζεται από την άλλη και μία αίσθηση ότι δεν έγινε και τίποτα όταν όλο το εγχώριο σύστημα και παρασύστημα είχε ζηλέψει τη δόξα της κυρίας Κίμπερλι και ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί της παντή τρόπο. Να μας γίνει μάθημα αυτό για την επόμενη φορά, γιατί μέσα σε 4 χρόνια έχουμε 2 κραυγαλαίες περιπτώσεις διατών των αστέρων, και τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Γκυλφόιλ, διαφορετικού διαμετρήματος και διαφορετικού επίπεδου. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη μας για τον επόμενο που θα μας εμφανιστεί ως προφήτης, και το λέω και για τους επιχειρηματίες και για τους πολιτικούς και για τους νταραβερτζίδες και για εμάς τους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Βροχερή θα είναι. Προσέχετε στους δρόμους για να μην έχουμε ατυχήματα. Να πάμε όλοι σπίτια μας με ηρεμία και ευταξία. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Πέρης. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος του Αμαρουσίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση συνταξιούχων στην οδό Σταδίου, έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και καταβολή των αναδρομικών. Εύβοια, Σκιάθος, Ρόδος και Αττική βρίσκεται στον κυκλώνα της κακοκαιρίας. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου, στον Οροπό, λόγω συσσόρευσης υδάτων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι τις 6 το πρωί είχε λάβει 38 κλήσεις από την Αττική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στη Ρόδο προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση υδάτων σε σημεία του οδικού δικτύου και διακοπές στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Το 112 είχε σε νωρίτερα και σε Σκιάθο και Εύβοια. Πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν τους δρόμους της Σκιάθου, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφίνα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες τροποποιούνται και θα εξυπηρετούν μόνο την Άνδρο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε ραβωνιασμένη με τον γιο του, Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της τις τελευταίες ημέρες, επικοινωνώντας με Αμερικανούς αξιωματούχους. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες. Την έναρξη τεράστιας επιχείρησης εξερεύνησης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Γροιλανδία θα διαδραματίσει απαράμιλο ρόλο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει μέσα από τη Γροιλανδία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 72-55 επί της Παρτίζαν. Στις 10 απόψε, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 18 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
4: Μέρα γεμάτη θλίψη στην Ελλάδα. Κλαίνε και οι πέτρες της ακόμα. Μια μαύρη σκιά απλώνεται πάνω από τα βράχια, τα βρία, τις επαύλεις και τα ζάρα. Η μέχρι τώρα η αίρια του διπλωματικού lifestyle. Η γυναίκα που ύψωσε ακόμη πιο ψηλά την αστερόεσα. Ο μαγνήτης των κοσμικών, επαγγελματιών ή όχι, φεύγει. Φεύγει και μας αφήνει μόνους απέναντι στις ορδές των λύκων. Κίμπερλι, θα μας λείψεις. Την χαιρετάει μια τριμελής επιτροπή από θλιμμένους Έλληνες, η οποία αποτελείται από το Σταμάτη Καρλούτσο, ταυτόχρονα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, επίσης είναι μέλος αυτής της επιτροπής, φροντίζει και τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Η βροχή λοιπόν έδινε το ρυθμό της χθεσινής ημέρας. Οι ψυχάλες έπεφταν αργά μέχρι που ξαφνικά έγιναν μπόρα. Καταιγίδα, ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τα σημάδια ήταν ανησυχητικά εδώ και μέρες, αλλά πάντα μια μικρή ελπίδα φόλιαζε στις ανήσυχες καρδιές μας. Μάταιος κόπος. Την ώρα που για να ξεχαστούμε βλέπαμε τις απογευματινές εκπομπές, ο εφιάλτης χτύπησε την πόρτα μας.
5: Με μια λιτή δήλωση 21 λέξεων, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Guilfoyle η παρέτησή της. Συμπλήρωσε πως ήταν ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ και της εύχεται καλή συνέχεια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει τις διαθέσεις του μία ημέρα νωρίτερα, όταν είπε ότι είναι δυσαρεστημένος από την Guilfoyle και σκέφτεται την απομάκρυνσή της. Για να φτάσουμε εκεί, είχαμε προηγηθεί τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal που έφερε στο φως διάφορα περιστατικά που εξέθεταν την Kimberly Guilfoyle. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε φερόμενες αφιλεγόμενες ενεργειές της, συμπεριλαμβανομένης απειλής προς αξιωματούχο της Ελλάδας, αποδοχής ανάρμοστων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και προσφορά χρήσης επιρροής της με αντάλλαγμα την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Η ίδια αρνήθηκε όλα τα περιστατικά, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την κρατήσει στη θέση της.
4: Γεια σου, Κίμπερλι. Ελπίζουμε κάποτε να ξανάρθεις. Όταν το δίκαιο θα κυριαρχήσει αυτό το άδικο εντελώς πλανήτη. Έχουμε γράψει και ένα τραγουδάκι. Στα αγγλικά βέβαια, γιατί ελληνικά δεν έμαθε. Μόνο κάτι τραγούδια που ζούξε.

0: Ακόμα μια κιθάρα, κιθάρα παίζει ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Τον θυμάστε από το Survivor. Θα ήθελα να τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά δεν τον αφήνει η θλίψη που έχει στη φωνή του. Γιατί και ο Ασημακόπουλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που έκανε στενή παρέα με την Κίμπερλι. Και μάλιστα έβγαινε και το έλεγε ο άνθρωπος, λογικά όλα αυτά.
1: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα, τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
2: Μ' αρέσει η τρέλα του, δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Mm-hmm. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη θα έλεγα, πολύ αληθινή, είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη, είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
1: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
2: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει, θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
1: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
2: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα, είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με ποιον θα τρώει τώρα ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Survivor, τώρα που έφυγε η Κίμπερλι και η μοναξία θα κυριαρχεί στην καρδούλα του?

0: Για το φίλι μας λένε το στερνό και κρύφο κλάνε για μένα που πονώ.
1: Χωρίς την Κίμπερλι κυριαρχεί ένα συνέστημα. Το συνέστημα της μοναξιάς. Μόνο.

0: πατήσω ένα κουμπί και όλο αυτό να γίνει ένας εφιάλτης που θα ξημερώσει και θα δούμε ξανά την Κίμπερλι μαζί μας. Κανονικά να το πατήσω, όχι κατά λάθος. Γιατί ο Πανταζής πάτησε κατά λάθος ένα κουμπί και εκεί που ήταν ο Πανταζής ξαφνικά έγινε ο εγγονός του Πανταζή.
1: Πανταζή, βλέπουμε ένα βίντεο σας στο Instagram και βλέπουμε και πολλά σχόλια από κάτω που σχολιάζουν την εμφάνισή σας.
2: Παιδί μου, αυτά να ξέρει η κόρη μου πιο καλά. Εγώ κάποιο κουμπί πάτησα κατά λάθος και μου άλλαξε τη μούρη, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ κακομύριζα τα καινούργια τα μηχανήματα αυτά τα διαόλια. Το ξέρετε τόσα χρόνια όπως το βλέπετε, έτσι είναι. Κάνα την μύτη μου μόνο γιατί δεν ανάπτυξα καλά. Από τρεις μήνες έκανα, πώς το λένε το, που είχα άπνιες, πώς το λένε για τη μύτη.
1: Διάφραγμα.
2: Μπράβο, αυτό έφτιαξα μόνο.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδατε σήμερα.
1: Ναι.
2: Πάτησε ένα κουμπί κατά λάθος. Αυτό.
0: Αυτά συμβαίνουν όταν πατάς ένα κουμπί. Υπήρχε ένα παλιό τραγουδάκι. Πατάω ένα κουμπί, τα υπόλοιπα δεν λέγονται, ας τα πει ο άλλος.

0: Γιατί όλη αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τα κουκιά. Τι κουκιά θα πάρουν τα κόμματα? Τι κουκιά θα πάρουν οι υποψήφοι? Οι νυν υπουργοί θα ξαναβγούνε? Θα τους βγουν τα κουκιά? Τι θα τους πούνε? Νίξ φαΐ. Και πάνω στην αναμπομπούλα μερικές φορές παρακούν. Αλλά αν είναι ο άλλος να πάει να πλακωθεί προκειμένου να γίνει είδηση, θα πλακωθεί ακόμα και αν δεν του έχουν πει κάτι σε βάρος του.
1: Τον καιρό που έρχεται, στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, είναι και λιτοδιέτα, είναι τα καλύτερα ζώα. Άρα λοιπόν, θερμή παράκληση και αυτούς τους πολιτικούς, τους άξιους που έχετε εκεί κακούνε, να τα μεταφέρουν όλα αυτά.
2: Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό που κάθεται εκεί και ακούει? Ποιον είπε άχρηστο πολιτικό εκεί κάθεται και ακούει? Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μιλάει με αυτόν τον προσβλητικό τρόπο?
1: Δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Είπατε άξιους πολιτικούς που κάθονται και ακούνε.
1: Δεν είπα άξιους, ποιος είπα.
3: Άξιους είπε, δεν είπα.
1: Άξιους είπα.
4: Άξιους είπε, κύριε Λοβέρδο.
1: Κύριε Λοβέρδο.
4: Εντάξει, παράκουσε.
1: Εγώ καλύτερο πράγμα ποτέ εγώ.
0: Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Πώς το δείτε. Να πάμε. Να μην ακούσει, δεν ξέρω.
4: Εντάξει,
2: το είπατε ειρωνικά.
0: Κατανοητά, κατανοητά.
2: Το είπε
1: όπως
2: το είπε ειρωνικά. Τι είπε εγώ, 40 χρόνια δημοσιογράφος. Πρωτού, ξέρω πολύ καλά.
4: Δεν έχει πρόθεση όμως να βρήσει κανένα, κύριε
0: Λοβέρδο.
2: Με αυτή τη λογική νομίζουμε ότι λύνουμε προβλήματα. Με το να είμαστε προσβλητικοί έναντι των συνομιλητών μας.
1: Καλά, πόσα είπε. Δεν ήμουν, εσείς με προσβάλλετε, κύριε Λοβέρδο.
2: Δεν έχω τίποτα να σταματήσω.
0: Κύριε Σαρόπουλε, δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση. Υπήρχε μια παρεμηνία. Ο κ. Ζεμπέρος είπε αυτό που είπε αλογόκριτα. Εσείς είπατε αυτό, κατάλαβα.
4: Διευκρινίστηκε, κύριε Σαρόπουλε.
0: Δεν υπάρχει θέμα, κύριε Σαρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, πραγματικά άλλο είπε η άξιοι και άλλο άκουσε ανάξιο. Αλλά έγινε σχετική βαβούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή που βασίζεται στα γνωστά, σε μια παρεξήγηση.

0: ονομάζεται «Η Προδοσία». Και μου δίνει ευκαιρία να απευθύνω πρόσκληση στο Open. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι του Open, επειδή μαθαίνω διάφορα που δεν θέλω να τα πιστέψω, ελπίζω να είναι μια παρεξήγηση αυτά που λέγονται, ότι δήθεν δεν είστε ευχαριστημένοι από την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, δημοσιογράφος με το Δέλτα Κεφαλαίο, και ότι δήθεν το 1,4-1,5 που κάνει δεν σας φτιάχνει, μια χαρά είναι. Έτσι και τολμήσετε και προχωρήσετε σε διοικητικά μέτρα, αλίμονό σας, αυτό έχω να σας πω μόνο, αλίμονό σας. Εμείς τι θα παίζουμε στην εκπομπή?
1: Για να αντιλυπόμαστε, είτε λαθούμε τελείως.
2: Δεν υπάρχει κανένα ηθικό ή ποινικό δίκαιο σε καμία πολιτισμένη κοινωνία που να μεταβιβάζει τα κακουργήματα των γονέων στις πλάτες των παιδιών.
1: Προφανώς, αλλά δεν σημαίνει ότι στα 19.
2: Το αφήνει να εννοηθεί, το αφήνει να εννοηθεί.
1: Το ότι δουλεύει στα 19 δεν είναι κάτι φοβερό. Άλλοι σπουδάζουν, δουλεύουν, μεγαλώνουν παιδιά, κάνουν χίλια δύο πράγματα. Γίνονται μανάδες από τα 18.
3: Μην ξεχνά ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε πλασμαφαίρεση. Τη έκανε η μητέρα τη πλασμαφαίρεση. Τη βεντεοσκοπία. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασε πλασμαφαίρεση. Τη έκανε η μητέρα τη πλασμαφαίρεση. Τη βεντεοσκοπούσε.

0: ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, γιατί πρώτον δεν μ' αρέσει να τον διακόπτεται ούτε εμένα ούτε στον ίδιο. Και θέλω, παρακαλώ, ο Δημήτρης να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Τι φοιτηλιές έχεις βάλει?
1: Δεν κάνουμε μονόλογο.
0: Τι φοιτηλιές έχεις βάλει?
2: Να πω μόνο ότι οικονομικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί όλοι οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι δεσμευμένα.
3: Θα έχει μείνει κανένα μανικετόκουμπο, θα υπάρχει τίποτα.
0: Τώρα,
4: Ανδρέα, τώρα αυτό είναι κάνεις, δεν είναι ωραίο. Αλήθεια όμως.
3: Δεν θα υπάρχει.
4: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Πραγματικά.
3: Εδώ έχει αποκαλύψει και η εκπομπή και ο Νάσος τόσες μέρες ότι υπάρχουν μανικετόκουμπα που κάνουν 12, 15, 20 χιλιάδες ευρώ.
4: Ανδρέα, πραγματικά.
1: Τι σημαίνει αυτό? Δεν καταλάβω ότι μιλάμε για παιδιά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Όλη αυτή η φασαρία έγινε γιατί ψάχναν να βρουν κατά πόσο ευθύνεται η κόρη των γιατρών για αυτά που έκαναν οι γονείς της. Ξεχνάμε όμως το θέμα. Πάμε να πούμε διάφορα πράγματα σε σχέση με τη ζωή που έχουμε εδώ στις πόλεις. Είναι μια νέα ενότητα. Η σκέψη μας θα πηγαίνει σε επαγγελματίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
7: Με ζέστη και με κρύο.
6: Για παράδειγμα, τους οδηγούς και το προσωπικό των απορριμματοφόρων. Μαζεύουν τα σκουπίδια και τέτοια.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις.
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber.

0: Ντελ, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Email onerpapakialfaredio989.gr. Viber 6947-989-989. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και είναι ο Γιώργος που λέει «Ζεσουί Κιμπερλί». Πολύ σωστά. Καλημέρα, καλημέρα και σε ένα Γιώργο. Η Όλγα μας λέει «Χάσαμε το κορμί πατριώτη». Μεγάλη απώλεια. Όλος ο κόσμος συμμετέχει σε αυτή τη πανελλήνια θλίψη. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κύριε Περί, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Μην εστιάζετε λέει μόνο στον αποχωρισμό της Κίμπερλι. Ναι, αβάσταχτη επίσης θα είναι και η αποχώρηση του στυλίστα της. Βεβαίως, του Fancy James. Τέτοια προσωπικότητα δεν θα ξαναπεράσει, συμφωνούμε και μάλιστα έχουμε εκφράσει και τη συμπαράστασή μας στον Νίκο τον Κοκλώνη που μαζί θα κάνανε δίδυμο και θα εμφανίζονταν στην εκπομπή αλλά τελικά δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί αυτή η ωραία συνεργασία. Έχουμε και τον Πάνο, ο οποίος μας λέει πρέσβης καρδιά μας, η μοναδική που είχε νοοτροπία δικιά μας, ντόπια ελληνική, σωστά. Και ο Σότος λέει συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή. Θέλουμε πάνω εδώ παπανότα. Και εμείς δεν θέλουμε, νομίζεις. Προσπαθούμε πώς και πώς, επειδή δεν μπορούμε, δεν συμπίπτουν οι ώρες, να βάζουμε, αποσπάζουμε την εκπομπή, αλλά δεν μας προσφέρει φέτος πάρα πολλά. Θέλω να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό χτες. Παιδιά, έπαιζε άθλια στο πρώτο ημίχρονο. Λέω θα βγούμε 100-0. Μετά κάθομαι και το ξανασκέφτομαι. Λέω 100-0 αποκλείεται. 100-0, μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει τους αντιπάλους του.
3: Για άλλη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας και το rebranding του πάνε στον κουβά όλα μαζί. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης σκοτώνονται για μία θέση για τη δεύτερη, αλλά είναι προφανής και εμφανής η αδυναμία τους να προβάλλουν εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και κλείνω. Εξωτερική πολιτική Μητσοτάκης 100-0. Αμυντική και εξοπλισμοί Μητσοτάκης 100-0.
4: Ωραία.
3: Μακροοικονομία Μητσοτάκης 100-0. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η γνώμη μου. 100-0.
4: Μάλιστα.
3: Σήμερα έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αμήνης από την Ινδία.
4: Ναι.
3: Και θα μπουν να δώσουν να κάνουν επενδύσεις σε ελληνικά ντρόουν. Θα πει σήμερα το Δένδια 100-0. 100-0. Η διασύνδεση IMEC είναι 100-0.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: 100-0 ρε παιδιά, όχι 99, 100-0. Μιλάμε μονότερμα. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να περάσουν από τη μεγάλη τους περιοχή.
6: Μη με παίρνεις για παιδί και μου κακομιλά.

0: τι ωραία αυτά, λέει όμως ο Πορτοσάλ. Τώρα πλέον του κάνουν πλάκα και οι άλλοι που είναι δίπλα του, έτσι. Αλλά και αυτό το παίρνει πολύ ελαφρά. Είναι καλός τύπος για παρέα. Τι θέμα πάμε τώρα. Α, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον Πορτοσάλ. Θέλω να μιλήσουμε για το λιβάνισμα. Πώς γίνεται το λιβάνισμα? Μέχρι τώρα νομίζατε ότι παίρνουμε απλώς ένα λιβάνι και καθαρίσαμε, έχουμε επαφή με το θείο. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να παρακολουθείτε το Instagram και να βάζετε τον οβολό σας προκειμένου το θείο να έρθει και να σας χτυπήσει την πόρτα.
1: Και τώρα θα σας δείξω πώς λιβανίζουμε. Κάνουμε το καρβουνάκι γκρι, ό,τι ώρα και μέρα μας βολεύει. Καλό είναι να το κάνουμε κάθε μέρα, ειδικά ό,τι αφορά το λιβάνι των χρημάτων. Είναι πολλά λιβάνια ενεργοποιημένα, όλα από την Αίγυπτο, με χρυσό, ασήμι, πράσινο που είναι το χρώμα του χρήματος, μπλε της επιτυχίας και χρυμπάρι, 7 βασιλιάδες. Ανεβάζει πάρα πολύ τη δουλειά, πάρα πολύ τη δουλειά, ή ό,τι δουλειά και να είναι, ό,τι μαγαζί και να είναι, αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων, είναι και της τύχης. Βάζουμε λίγο εδώ, μια τσιμπιά, λιβανίζουμε όλο το χώρο και λέμε πολύ συγκεκριμένα λόγια, τα οποία σας τα έχω γραμμένα και θα σας τα στείλω μαζί με την παραγγελία. Και το λαδάκι του φυσικά και το τυχερό πετράδι. Λιβάνι και λαδάκι, χρημάτων και τύχης, τώρα γιατί τελειώνουν.
0: Πάρτε τα παιδιά, για να έχετε λεφτά, το λιβάνι. Είναι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, όχι τρίχες. Τώρα εδώ που τα λέμε, παλιά, κυρίως στο ρεμπέτικο το κλίμα, όταν έλεγαν ότι έρχεται ένα λιβάνι ενεργοποιημένο από την Αίγυπτο, άλλα σκεφτόντουσαν.

Όπα. Παιδιά, έχει έρθει εδώ το προσωπικό, ψηλά ιστάμενο, και χορεύει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πάρτι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στον Αλφα Radio 99. Με αφορμή το λιβάνι και τις αναθυμιάσεις που προκαλεί.

0: φοβή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Διαβολεμένο κέφι, όπως γνωρίζετε, επικρατεί αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Στο στούντιο υπάρχει, πέρα από η χορευτική ομάδα, και ο Σταμάτης Καλούτσος που συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο, και η Χριστίνα Μούγιου που μας φέρνει ηχητικά φρέσκα φρέσκα, σαν τα κουλούρια τα βγάζει από το φούρνο. Ο Βαγγέλης Περής εδώ, φούρναρης, στο μικρόφωνο. Και σκέφτομαι μήπως συμμετέχω και σε εκλογές. Δηλαδή θα δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και μετά θα κατέβω προκειμένου να αλλάξω τις ισορροπίες. Θα μου πείτε λολό είσαι. Ναι, θα το πείτε και θα έχετε δίκιο. Αλλά τα ίδια λέει και ο Πάνος Καμένος.
3: Επί Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει. Θα είναι με την Ούρσουλα και τον Ζελένσκι ή θα είναι με τη νέα πολιτική Τραμπ, Πούτιν, Σι. Εγώ πάντα είχα γεννάτη με τον Σαμαρά το 1993 που ανάτρεψε την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Είχε στείλει Ευάγγελο Σαβέρο τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάσει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδια, ας πούμε. Στις εκλογές της πρώτης δεν θα κατέβω.
4: Στις δεύτερες?
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
4: δεν θα
3: αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμα μια φορά. Το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασό το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
2: Φαντάζομαι θα κατέβει, όπως το λέει, για να ζητήσει μια νέα νοπή λαϊκή εντολή. Μάλλον με τον Τσίπρο θα πάει. Έχει έτοιμο και τον λόγο.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Το ακούει η νεολαία και φτιάχνεται. Τι άλλο γουστάρει πάρα πολύ η νεολαία? Να βλέπει πολιτικές αντιπαραθέσεις.
1: Όπως είδατε εδώ,
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου, ας πούμε. Κάποτε ήταν στο ίδιο κόμμα, το θυμάστε? Δηλαδή, πως την ίδια κυβέρνηση. Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Καμένο. Ποιος θα θυμάται όλα αυτά, μου πεις?
1: Δεν υπογράψαμε μνημόνια.
0: Επομένως, έχουμε υποχρέωση για να θυμηθούμε αυτές τις ωραίες εποχές. Γιατί εμείς θυμόμαστε. Μετά τον Καμένο, να πάμε στη Ζωή.
2: Λύκη με προβιά προβάτου! Λύκη με προβιά προβάτου είστε! Λύκη με προβιά προβάτου, κυρία Ράπτη! Ξέρανε οι γονείς όταν τους λέγατε, αν θέλουνε ψυχολόγο, ότι παίρνατε τα υπολείμματα των παιδιών τους και τα πετάγατε!
1: Δεν ακούγεστε τώρα, κύριε Ράπτη, θα σας δώσω το λόγο.
2: Εσείς ψεύδεστε, ψεύδεστε ασύστολα, κοροϊδέψατε τον κόσμο και νομίζετε ότι οι γονείς που χάσανε παιδιά θα το βουλώσουνε. Δεν θα το βουλώσουνε, γιατί αφαιρέσατε τις ζωές των παιδιών τους και την ώρα που μπαζώνατε τους κοροϊδεύατε.
1: Κύριε Ράπτη, δεν ακούγεστε.
2: Θα έρθετε να τα καταθέσετε στο δικαστήριο και εσείς και ο Πλεύρης.
1: Συνεχίστε, κυρία.
2: Και εσείς και ο Πλεύρης, εμείς θα ντρεπόμαστε. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Αυτά έλεγε ο Καραμανλής. Θα ντρέπονται οι άλλοι και όχι εσείς που σκοτώνατε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με τους λύκους είχαμε να τα ακούσουμε χρόνια. Από την εποχή που βροντούσε Όλυμπος. Και άστα αυτά, εγγιώνω.

0: τρομώ.
1: Υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Βουλή. Ακούσαμε προηγουμένως τη ζωή με την κυρία Ράπτη, είχαν μια αντιπαράθεση. Αλλά στην κοινωνική μας ζωή, κυρίως στον πολιτισμό, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουμε σπάσει την άτιμη την αλυσίδα που μας ευάραινε θανατερά και πλέον οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Παλιά ο Λιάγκας είχε ένα πρόβλημα με τη Βανδύ, αλλά πήγανε σε κοινά γενέθλια, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και ήρθε η ειρήνη παγκόσμια.
2: Για πες μας, αν μίλησες με τη Βανδύ, αυτό μας καίει.
3: Δεν φαίνεται ότι μίλησες.
2: Πολλά μας καίνε, αλλά μίλησες με τη Βανδύ.
3: Γιατί δεν μιλούσε με τη Βανδύ? Δεν μιλούσε, όχι. Γιατί? Γιατί θυμάσαι το θέμα με το περιπολικό πέρσι που είχαμε αναδείξει με αυτή την εκπομπή.
2: Θυμάμαι, ναι.
3: Την είχα στεναχωρήσει και γι' αυτό ακριβώς δεν μιλούσαμε. Δεν είχαμε βρεθεί, βέβαια, για να μιλήσουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν μιλούσαμε, είχα παγώσει η σχέση μας. Και χθες.
2: Αγαπηθήκατε.
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με τη Δέσποινα. Ακόμα και τότε είχα πει ότι η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Το είχα πει 100 φορές. Είχα πει ότι η αστυνομία έκανε λάθος τότε,
2: ναι.
3: Και η Δέσποινα που δεν όφερε να ξέρει μπήκε μέσα.
2: Ισχύει.
3: Έτσι. Όμως, αυτό που μένει γύρω-γύρω είναι ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με τη Βανδύ.
2: Mm-hmm.
3: Κανείς δεν θα πει την αλήθεια ότι ο Λιάγκας τα έβαλε με την αστυνομία. Η Βανδύ ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Κακώς όμως η Βανδύ στοχοποιήθηκε. Και επειδή το ξέρα ίσως ότι θα γίνει αυτό, κακώς έπαιξα το θέμα. Το δέχομαι. Έτσι. Δεν στοχοποίησα ποτέ τη Δέσποινα. Όμως η παράπλευρη απώλεια.
2: Ναι.
3: Και, μα δεν πουλάει ο Λιάγκας, θα βλέπει την αστυνομία.
2: Δεν το συζητήσατε όμως.
3: Είναι, σε παρακαλώ. Γιατί?
4: Γιατί η Βανδύ δεν έχει μάτια να δει τι έγινε. Να το δει και να μπει με νόμο.
3: Δεν το συζητήσατε.
2: Κατάλαβε τις προθέσεις σου και το τι είπες. Δηλαδή το αναλύσατε.
3: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολύ παρέα, έχουν συνυπάρξει τηλεοπτικά 4-5 φορές, έχουν βρεθεί και έξω αρκετές φορές κτλ. Και έχουν υπάρξει φίλοι, όχι κολλητοί, αλλά φίλοι και με εκτίμηση. Κάποια στιγμή όταν φεύγει τα βρίσκουν. Και θέλω να πω ότι η Δέσποινα ανήκει σε μένα, σε μια κατηγορία ανθρώπων που παρότι δεν κάνω καθημερινή παρέα μαζί τους, την εκτιμώ πάνω απ' όλα και την αγαπώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση. Επιτέλους είχαμε πέσει στη μαυρίλα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, έτσι. Τέλειωσαν οι συγκρούσεις. Αγκαλιές, φιλιά. Πήγαν στην αρχή τα παλιά.

0: Εντάξει, τώρα που ηρεμήσαμε και ο Γιάνκας τα βρήκε με τη Δέσποινα Βανδύ, ας ασχοληθούμε με τα τρέχοντα, δηλαδή πώς θα πληρώσουμε το πετρέλαιο, γιατί έρχεται χειμώνας από ό,τι βλέπετε, ή πώς θα βάλουμε μερικά λίτρα βενζίνης. Χρειάζονται χρήματα. Δεν τα έχουμε τα χρήματα. Δεν τα έχουμε, γιατί είμαστε και λίγο χαζοί, να σου πω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που αν τους έχεις στην ημερομηνία γέννησή σου, αν το χρησιμοποιείς σωστά αυτό το δεδομένο, μπορεί ξαφνικά να γεμίσεις στο χρήμα. Πήγα από κάτι άλλο.
1: Σε ποιους έρχονται τα χρήματα πιο εύκολα? Αν κάποιος έχει στην ημερομηνία γέννησή σου το 10, για παράδειγμα έχει γεννηθεί 10 στις 28 του μήνα ή τον Οκτώβριο, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα μπορεί να έρχονται μέσα από άλλους ανθρώπους. Παράδειγμα, μέσα από σύζυγο, σύντροφο, κληρονομιά ή γονείς. Το δικό του έργο είναι να πάρει αυτό που του δίνεται και να το πολλαπλασιάσει. Η ημερομηνία γέννησή σου υπάρχει το 8, τότε σημαίνει το άτομο έχει έντονη αίσθηση των χρημάτων, όσο και να ανησυχεί για αυτά. Έχει την ικανότητα να βρίσκει τρόπους να δημιουργεί. Αν υπάρχει το 4, τότε τα χρήματα έρχονται μέσα από παραγωγική δουλειά και σύστημα. Όταν αυτός ο άνθρωπος δημιουργήσει μια σταθερή δομή, μπορεί να έχει σταθερά καλά έσοδα. Αυτοί οι τρεις αριθμοί θεωρούνται από τους πιο χρηματικούς αριθμούς. Και αν υπάρχει το 5, αν έχεις γεννηθεί στις 5 ή το Μάιο, τότε μπορείς πολύ πιο εύκολα να κερδίσεις χρήματα μέσα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι σε συμπαθούν, σε ακούν και σε ακολουθούν. Και ακριβώς η γνώση σου, η ικανότητα να τις μεταδίδεις, μπορεί να γίνουν πηγή εισοδήματος για σένα.
0: Είπε κάπως τα νούμερα. Τα μισά νούμερα από το 1 μέχρι το 10, αλλά εντάξει. Πρέπει να προσέχεις, η αριθμολογία είναι επιστήμη σοβαρή. Μπορεί να κάνεις και συνδυασμούς για να κερδίσεις το λότο. Όπως ακούμε τώρα, είναι ο Ρέντσο Άρμπορε, το τραγούδι είναι δικό του. Είναι το Ρενάτο Καροζόνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αλλό. Συνεχίζουμε τη συμπαράστασή μας στην Κίμπερλι. Ζήσου η Κίμπερλι, όπως είχε πει και ο Γιώργος που στείλε μήνυμα. Θες να στείλεις μήνυμα, ευχαρίστως. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν πεις email που παλιά είχατε, τώρα δεν έχετε? Βεβαίως και έχουμε. Οι παραδόσεις είναι για να διατηρούνται. onair@alfaradio989.gr. Και το Viber 6947-989-989 με χρέωση το δεδομένο του προγράμματος που έχετε. Και είναι και ο Σπυρίδωνας στην παρέα. Τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να μας πει ότι τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί μ' αρέσει, Βαγγέλη, γιατί στον κόσμο σου. Όλοι νομίζω ότι στον κόσμο μας είμαστε. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση, αδερφέ. Και υπάρχει μια παρατήρηση την οποία θα πρέπει να την εξετάσουμε. Καλό θα ήταν να γίνει και ένα τραπέζι ειδικό να συζητηθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέμε τα οζέμπι και τις καζομάρες έχουν εξαφανιστεί. Αυτό που παλιά λέγαμε χοντρούλες και εμάς μας αρέσει να κάνουμε. Γενικότερα έχει εξαφανιστεί ο τύπος του Έλληνα, σωματότυπος που είχαμε αγαπήσει. Του Έλληνα και της Ελληνίδας. Δηλαδή γινόμαστε ξερακιανοί. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Τι μας έχει μείνει, ρε παιδιά? Η ωραία μας εμφάνιση και το γέλιο. Το γέλιο αυτό που έχουμε, που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Ό,τι και αν συμβεί, με ένα γέλιο τα ξεχνάμε όλα. Και θέλω να μας το κόψουν γι' αυτό. Ποιοι είναι αυτοί? Στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ βουλευτών έχει μπει κόφτης γέλιου. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε επιτέλους?
8: Κύριε Μόσχο, όσο ο κύριος Νικολακόπουλος μιλούσε και έλεγε τις απόψεις της κυβέρνησης, σας έβλεπα κάποια στιγμή μη διάσατε. Γιατί?
9: Γιατί νομίζω ότι είναι αστεία αυτά που λέει ο κύριος Νικολακόπουλος.
10: Εγώ δεν το είχα αντιληφθεί ότι γελάει. Και εμένα μου φαίνεται αστεία πολλά από αυτά που λέει, αλλά προφανώς αντιμετωπίζω με κάποιο σεβασμό τους συνομιλητές. Αν νομίζει ότι θέλει να μιλήσουμε με αυτό το ύφος και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, νομίζω ότι δεν αρμόζει.
8: Θα πάμε στα επιχειρήματα.
10: Επειδή δεν αντιληφθεί ότι γέλαγε, έτσι. Και εγώ μπορεί να μου έρχεται το γέλιο, αλλά δεν το κάνω από σεβασμό.
8: Είναι σαφές.
10: Αν μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση,
8: θα πάμε στα επιχειρήματα. Έτσι. Και εγώ σας ρωτάω λοιπόν, κύριε Μόσχο, τι από αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση έχουν γίνει?
9: Αρχικά δεν ήξερα ότι μια κυβέρνηση μπορεί να ποινικοποιήσει και το γέλιο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Ήταν ο κύριος Μόσχος, σύντροφος Μόσχος, εκπροσωπούσε το κόμμα Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Απέναντί του ο κύριος Νικολακόπουλος γελούσε τη μια ο ένας, άλλος δεν μαρτυρόταν. Το συμπέρασμα είναι ένα.

ξέρω τα παλιά τα λαϊκά τραγούδια περιγράφουν κάτι δεσμούς που δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι χάλια όλοι. Ψέματα, κλαίνε. Τα γελάει άλλοι ενώ ο άλλος είναι διαλυμένος. Κάτι ωραίο δεν υπάρχει, ρε παιδί. Βεβαίως το τραγούδι είναι άψογο. Γιάννης Παπαϊωάννου, Ρένα Ντάλια.

σας ακούμε το ωραίο μπουζουκάκι, έρχεται ένα μήνυμα που μας θυμίζει τον Καμένο, που λέγαμε προηγουμένως ότι το καλύτερο που έχει πει ήταν εσείς τα τέσσερα όταν αναφερόταν στους βουλευτές του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, Τίμο, είδες? Και όχι μόνο αυτό, θα συνεχίσουμε τα θέματα της πολιτικής. Και επειδή ακούμε λαϊκό τραγούδι, θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής και λαϊκού τραγουδιού.

0: Ο Σταμάτης Γονίδης τον τελευταίο καιρό βρέθηκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος με το χαιρετισμό και τις ευχές που έδωσε, γιατί είχε και ευχές, μην το ξεχνάμε, στον Κασιδιάρη. Οπότε επανέρχεται για να μας διευκρινίσει ακριβώς ποια είναι η σχέση του και με το συγκεκριμένο και γενικότερα με την πολιτική.
1: Ένα πράγμα δεν μπορείς να πεις για μένα κακό, ότι δεν τραγουδάω καλά. Τη στιγμή που τραγουδάω καλά και δεν μπορεί να το αφισβητήσεις αυτό, από εκεί και πέρα δεν μπορεί, επειδή είμαι καλλιτέχνης, να είμαι και σοφός και να ξέρω, να έχω τη διπλωματία να απαντήσω. Έχω ένα χαρακτήρα που είναι αυθόρμητος και λέει κάποια πράγματα. Λοιπόν, δεν τα παίρνω πίσω.
2: Με την πολιτική τι σχέση έχεις?
1: Καμία.
2: Θα πολιτευόσουν ποτέ?
1: Όχι, δεν το έχω. Για μένα, αριστερή, δεξί, κεντρώη, για μένα είναι, εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα τι πιστεύει και τι πρεσβεύει ο καθένας, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να τον αγαπώ και να εύχομαι να του έχει δώσει ο Θεός μυαλό αυτόν που κυβερνάει, να περνάει ο κόσμος καλύτερα, να κάνει τη δουλειά του καλά.
2: Στα μάτια μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
1: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνανε αυτά τα κακόβουλα σχόλια ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
0: Γεια σου ρε, ο Γονίδης. Αρτίστας. Και φέραμε και το Τζίμι Φοντάνα από πολύ μακριά να τραγουδήσει ένα σχετικό τραγούδι.

0: Ο Τζίμι Φοντάνα που ακούμε είναι πολύ ωραία φωνή και ήταν χαρακτηριστική η εμφάνιση. Φορούσε γυαλιά, γυαλιά μοιοπίας. Όπως φοράει τώρα ο Λευτέρης Πανταζής, ας πούμε, που εμφανίζεται σε διάφορα στο TikTok φορώντας γυαλιά. Απλώς η διαφορά μεταξύ Τζίμι Φοντάνα και Πανταζή, εντάξει, πέρα από το καλλιτεχνικό ρεπερτόριο, είναι ότι αν έβλεπες τον Τζίμι Φοντάνα, λέγεις είναι ο Τζίμι Φοντάνα. Τώρα μπορεί να δεις τον Πανταζή στο TikTok και αν λες ποιος είναι αυτός. Ήταν σαν να τον είχαν τσιμπήσει μέλισσες, κάτι περίεργο, όπως είπε ο ίδιος, ένα κουμπί ήταν το οποίο έκανε όλη τη ζημιά. Αλλά αυτή η ζημιά έδεσε ακόμα περισσότερο την οικογένεια, γιατί η αγαπημένη του κορούλα, η Κόνη Μεταξά, βρήκε την ευκαιρία να βγει έχοντας δίπλα τον Πανταζή, αλλά κανονικό αυτή τη φορά, και να υπερασπιστεί ακόμα και την εμφάνισή του.
1: Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάριδε! Κακοί άνθρωποι!
0: Ούτε τη μούρη του έχει πειράξει. Μούρη δεν είναι μια πολύ περίεργη λέξη. Είχαμε καιρό να την ακούσουμε από την εποχή. Ο Καρβέλας ήταν με τη Βύση. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά? Δεν το έχει γράψει για τη Βύση αυτό. Άλλη ήταν ευκαιρία, παλιές ιστορίες. Ήταν και ωραίο βίντεο κλιπ που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

0: Τα πάνω κάτω στη σχέση του Καρβέλα, φαντάζομαι τα ξέρετε με τη Βύση. Βέβαια, έχουμε σύγκρουση. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Τι εκπομπή είμαστε, δεν υπάρχει εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση αλλά και στα site που να μην ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έχουμε νέες εξελίξεις. Αυτό έλειπε να μην έχουμε, ρε παιδιά.
1: Μικροπρέπειες και αθλειότητες από κύκλους της Βύση. Εγώ δεν κάνω διαρροές, ούτε βομβαρδίζοντα μέσα, λέει ο Καρβέλας. Με νέα ανακοίνωση του, ο Νίκος Καρβέλας τοποθετείται και τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με φορολογικό έλεγχο, διαψεύοντας κατηγορηματικά ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Ο γνωστός συνθέτης υποστηρίζει ότι όλα τα εισοδήματά του, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρείας με οποία συμμετέχει, είναι νόμιμα, δηλωμένα και ότι είχε εκπληρώσει στο ακέραιο τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα, στρέφεται κατά προσώπων από το περιβάλλον της Ανασβήση, τα οποία κατηγορεί για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την προσωπική του περιουσία. Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό του ΟΑΚΑ και στην προηγούμενη διαφωνία του με την τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής. Ο συνθέτης τονίζει ότι η διαμάχη αφορά τον σεβασμό της προσωπικότητάς του και την προστασία του έργου του, ενώ προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους αναπαράγουν, όπως υποστηρίζει, αναλυθεί και προσβλητικά δημοσιεύματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πώς έγινε αυτό το ζευγάρι, έτσι. Στο μεταξύ, όντως. Δηλαδή υπάρχει ένας στρατός βυσόπληκτων που στέλνει συνέχεια μηνύματα απειλητικά και σε μένα. Γιατί? Θα δεις τι θα πάθεις, ξέρουμε πού μένεις. Απειλές. Και όταν ψάξεις να βρεις, οι περισσότεροι δεν έχουν άλλα στοιχεία, αλλά όσοι έχουν είναι φίλοι της Βύση. Ρε, αναμάζεψε τους.
3: Για σένα ξενυχτούσα, γλεντούσα στο πρωί.
0: Άκου τι λέει τώρα. Ο Καρβέλας, αυτός με τη φωνή του Βοιατζή.

0: Δεν το ξέρεις, ε.
1: Μου διαφεύγει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: τι ξέρεις,
1: το άσμα.
0: Τι ξέρεις.
1: Ξέρω άλλα.
0: Ναι, για πες.
1: Όχι. Έχει πει τόσα η Βύση.
0: Ναι, ναι, καταλάβατε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ξέρεις τη Γιώλιου κυρίως.
1: Εννοείται.
0: Να τα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε. Έχει καταγραφεί η επικαιρότητα και στο δελτίο, αλλά και στην εκπομπή που ακολουθεί, Δημήτρης Τάκης. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός. Καλά να είμαστε, άντε για...

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πορτοκαλί υποβαθμίζεται η προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Εύβοια, Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ και στην Κρήτη ως αργά τη νύχτα. Πολύ θυελώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια, προκειμένου να εκενώσουν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Το 112 έχει σε νωρίτερα σε Ρόδο, Σκιάθο και Εύβοια, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί άνοδος της στάθμης των υδάτων στον Κηφισό, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του Οροπού. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Κανονικά αποχώρησαν από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Νέες αναχωρήσεις αναμένονται πιθανότατα μετά τις 4 το απόγευμα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σε μισή ώρα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη με διαφορετικό τρόπο, όπως προανήγγειλε σε συνέντευξή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Έρευνα ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για την Kimberly Guilfoyle μετά την καρατόμησή της από τον Λευκό Οίκο στη σκιά δημοσιευμάτων για τη συμπεριφορά της. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η Guilfoyle υπήρξε αραβωνιασμένη με τον γιο του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Για ψευδείς καταγγελίες έκανε λόγο η ίδια σε ανάρτησή της και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, απάντησε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την εκτός διπλωματικών κανόνων συμπεριφορά της Kimberly Guilfoyle. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν υπάρχει περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού και απειλές από αγνώστους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί θέλω να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Συνελήφθησαν 33χρονος και 35χρονος που φέρονται να έκαψαν τον περασμένο Σεπτέμβρη το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου. Η εμπριστική επίθεση φαίνεται να είχε οπαδικά κίνητρα, με τον τοπικό αξιωματούχο να μπαίνει στο στόχαστρο κατά λάθος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι έκαναν λάθος ως προς την τοποθεσία του πραγματικού στόχου τους. Στον διεθνή χώρο, στον αέρα βρίσκεται η ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Αντιμπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη από νωρίς το πρωί στην Αττική. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ξεσθενήσουν. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 16 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα είναι πολύ έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 με 10 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και μόλις ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Σήμερα θα κάνουμε στην κυριολεξία λογαριασμό σε λίγη ώρα, μόλις θα ανακοινωθούν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανση, συγγνώμη, από τον Υπουργό Ενέργειας και τον κύριο Πετραλιά. Γύρω στη 1:30 αναμένονται οι ανακοινώσεις. Μόλις τις έχουμε, θα σας τις μεταδώσουμε και θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι θα υπάρχει μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και με άλλο τρόπο η κυβέρνηση θα συνεχίσει και την επιδότηση στην αμμολύβδη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την συμμετοχή των δηληστηρίων που, από ό,τι ξέρουμε, έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα 20 λεπτά. Θα δούμε πόσο θα συνεισφέρει η κυβέρνηση και πού αλλού θα συνεισφέρει η κυβέρνηση. Όλη αυτή την εικόνα των καυσίμων θα την μάθουμε σε λίγη ώρα. Και όλη αυτή η εικόνα της ενεργειακής κρίσης και της συνέπειας που έχει στα νοικοκυριά, στους προϋπολογισμούς, στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, παντού, αρχίζει και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είδαμε χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη, όχι για να μας πει αυτά που είδαμε χθες, αλλά για να μας δώσει κάποια πιο ουσιαστικά μηνύματα που στέλνει η δημοσκόπηση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μετά τη 1:30 θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος, και για να μας σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για να πούμε 2-3 επιπλέον πράγματα όσον αφορά το νομοσχέδιο που εισηγείται στη Βουλή και έχει να κάνει και με την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Τώρα, για να ξεκινήσουμε πολύ έτσι χιουμοριστικά, έχετε ακούσει πάρα πολλά για την κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα της Wall Street Journal που έχει όλο το παρασκήνιο, τις απεγνωσμένες προσπάθειες που εκείνη έκανε μέσω του περιβάλλοντος Τραμπ να διατηρηθεί στην θέση της, έστω και στο παραένα, και βεβαίως το απόλυτο άδειασμα του Προέδρου Τραμπ, που δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θέλει να γλιτώσει ο ίδιος το κόμμα του, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος βασικά και η οικογένειά του, δεν λογαριάζει κανέναν, διότι την άδειασε μεγαλοπρεπώς την κυρία Γκυλφόιλ, ενώ μέχρι πρότινος ξέραμε ότι είναι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, όσοι και από την πλευρά της κυβέρνησης εκθίαζαν την κυρία Γκυλφόη, έλεγαν ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον πρόεδρο, ακόμα και αν αυτός κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι στο πολύ πολύ στενό, όχι φιλικό απλά, και οικογενειακό περιβάλλον. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εντάξει, μια σχέση είχε, λέει, με τον γιο μου, όχι και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές και όταν υπάρχει ο φόβος, τα πετάς τα παραπανίσια σακιά από το πλοίο προκειμένου να διασωθείς εσύ και να μην βουλιάξει το σκάφος. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση είναι και η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου στην μέχρι πρότινος νύφη του, που δεν έγινε ποτέ, δυστυχώς για εκείνη. Τώρα, για να ξεκινήσουμε λίγο χιουμοριστικά, υπάρχουν δύο φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, γιατί ο Αριστοφάνης είναι πάντα μέσα μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτές οι δύο φωτογραφίες, η μία είναι από ένα τοίχο, τώρα δεν ξέρω αν είναι AI, μπορεί και να είναι AI, όπου γράφει ο τοίχος κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και υπογράφει Αργυρός το Α με τον κύκλο, το Α της Αναρχίας δηλαδή. Διότι μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ που φεύγει, τώρα θα τα ακούει για πολύ καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που ξέρετε ήταν φίλοι, γνωστοί, θα γινόταν και κουμπάρι, δεν ξέρω αν η κουμπαριά αυτή θα συνεχιστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα ό,τι εγώ βλέπω, τουλάχιστον σε τηλεοράσεις Γκυλφόιλ, συνοδεύεται από τραγούδι του Αργυρού. Και καταλαβαίνετε, μαζί με το βασιλικό πια που ξαραίνεται, δεν θα ποτίζεται και η όποια γλάστρα. Το δεύτερο, που είναι ακόμα πιο ωραίο, και αυτό είναι σίγουρα AI, μου εστάλει πριν από λίγη ώρα, είναι από τη μία η κυρία Γκυλφόιλ, που απελήθη από τον Ντόναλντ Τραμπ, και από την άλλη πλευρά ο Σταμάτης Ζαχαρός, που απελήθη από το One, και κρατάνε και οι δύο ένα πανό, και τι γράφει το πανό? Καμία απόλυση να μην περάσει.
Αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω δει σήμερα και επειδή γέλασα τόσο πολύ, κυρίως για την κυρία Γκυλφόιλ, το καταθέτω και αυτό, έτσι, για να πάει καλά η μέρα και να ξεκινήσουμε αυτό το μεσημέρι πιο χαλαρά και χαμογελαστά. Λοιπόν, να σας πω και καλό χειμώνα επίσης, διότι είχαμε και τα πρώτα χιόνια στο χιονοδρομικό του Παρνασσού, πάνω στο βουνό, δηλαδή εκεί που παίρνουμε το lift για να πάμε πάνω στο χιονοδρομικό, το έχει στρώσει κανονικά και έχουν ανεβεί και κάποια αυτοκίνητα εκεί, τα οποία έχουν γεμίσει χιόνι και έχουν γράψει, για να το βγάλουν και φωτογραφία και να το θυμούνται, 14 Οκτωβρίου 2026, χιόνι, το πρώτο χιόνι στον Παρνασσό. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Να σας πω ότι τη ρύθμιση των ήχων και του καθαρού ήχου που ακούτε έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης είναι η Έλσα Ψαρίδη. Στην επιμέλεια καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα θα ξεκινήσω με δύο θέματα που δεν τα πολύ συζητάμε όταν συμβαίνουν, αλλά τα συζητάμε και τα κάνουμε πρώτα θέματα όταν ήδη έχουν συζητηθεί και έχουν πάρει τη διάσταση που τους αξίζει παντού. Και το ένα θέμα από αυτά είναι η συνέντευξη που δίνει σήμερα στους Financial Times η κυρία Le Pen. Μία πολύ σημαντική συνέντευξη. Η κυρία Le Pen υπόσχεται μία δοκιμασία ισχύως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Le Pen, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας και, όπως λέει στους Financial Times, ετοιμάζεται για μια μάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποσχόμενη δοκιμασία ισχύως κυρίως για τον προϋπολογισμό, τον κοινοτικό, αλλά και της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας και την κυρία Φόντερ Λάιν και λέγοντας ότι αν η ίδια εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, η κυρία Φόντερ Λάιν θα φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της. Τώρα, τι άλλο λέει η κυρία Le Pen? Αναγνωρίζει ότι ο μεγαλύτερος εξωτερικός περιορισμός της Γαλλίας είναι το τεράστιο χρέος που ξεπερνά τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε, λέει, να γίνει ανεξέλεγκτο, αλλά ακούστε τι λέει η κυρία Le Pen: είμαι αποφασισμένη να εφαρμόσω τις πολιτικές που πιστεύω τόσο στο εσωτερικό της Γαλλίας όσο και στο εξωτερικό. Και λέει και κάτι άλλο: η πολιτική, λέει, είναι στην πραγματικότητα ένα ζήτημα πεποιθήσεων που αντιμετωπίζεται και με περιορισμούς, και δεν έχω καμία πρόθεση να χάσω τις πεποιθήσεις μου. Δηλαδή, θα πάω κόντρα στους περιορισμούς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το είχαμε ζήσει και εμείς αυτό την προηγούμενη δεκαετία, το ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα πάω κόντρα, λοιπόν, στους περιορισμούς για να διατηρήσω τις πεποιθήσεις μου. Η κυρία Le Pen βλέπει ότι εκτός από τη δική της πιθανή νίκη μπορεί να έρθουν κέρδη για τους εθνικιστές και σε άλλες χώρες, όπως την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία. Και λέει ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός πως το 2027, η επόμενη χρονιά δηλαδή, θα είναι μια χρονιά υπερκύκλου εκλογών που μπορεί να φέρει τις ακροδεξιές δυνάμεις με μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ταχώνει στη Φόντερ Λάιν, εννοείται, δεν της έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη και η ίδια, όπως και άλλες κυβερνήσεις, λέει, και θα μπορούσε να φύγει από τη θέση της πριν ολοκληρωθεί η θητεία της. Και παρουσιάζει επίσης και ένα σχέδιο, το είχε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στη Γαλλία σε περίπτωση που θα εκλεγεί, με τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και μείωση φόρων για καταναλωτές και συνταξιούχους. Και επίσης λέει η κυρία Le Pen, και εδώ είναι η τεράστια κόντρα, ότι θα εξοικονομήσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μείωση της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Για αυτόν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και στις 16 του μήνα. Και αν μπείτε σήμερα στο Πολιτικό θα δείτε ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι το θέμα του προϋπολογισμού και αν αυτός υλοποιηθεί και συναποφασιστεί πριν
τις γαλλικές εκλογές. Η κυρία Λεπέν αυτό το κατηγορεί και λέει ότι είναι μη σεβασμός στις, πώς να το πω, στο τι θέλουν οι ψηφοφόροι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ολοκληρώσουν τον προϋπολογισμό προκειμένου να μην έχουμε αλλαγή συσχετισμών πολιτικών και άρα να τυναχθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στον αέρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Κώστα, πιέζει τους ηγέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις μέχρι το Δεκέμβριο, στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, πριν έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία και στην Πολωνία. Οι κυβερνήσεις φαίνεται να μην είναι πρόθυμες πολλές από αυτές και μία από τις κυβερνήσεις που αντιδρά είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας. Μάλιστα, η κυρία Μελόνι είπε ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε μία συμφωνία που δεν θα είναι ωφέλιμη για μας, μόνο και μόνο για να τηρήσουμε την προθεσμία που βάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Κώστα, και προσθέτει ότι η Ιταλία θα υπογράψει μόνο όταν θα είναι η συμφωνία κατάλληλη και για εκείνη. Το ερώτημα είναι τι θα σημάνει μία μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για τη χώρα μας και βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι εξελίξεις και πόσο δένουν όλα τα πράγματα μεταξύ τους και πόσα πράγματα που συμβαίνουν εκτός των τυχών επηρεάζουν και τις δικές μας υποθέσεις και την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας και το πορτοφόλι μας και τα πάντα. Τώρα, άκουγα νωρίτερα, και θα σας το πω γιατί θα το συνδυάσω, άκουγα νωρίτερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να δίνει μια συνέντευξη στους καλούς συναδέλφους, τον Γιώργο Μουρούτη και τον κύριο Στούμπο στο ραδιόφωνο του Sky, και κράτησα 2-3 από τα βασικά που είπε. Πρώτον, όσον αφορά την συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι τα συμφέροντα της χώρας υπονομεύονται από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και δεν ακούω τίποτα, λέει, από τους τραμπικούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που με κάθε ευκαιρία εκθιάζουν τον Τραμπ. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το Άξιος έχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ο Τραμπ παίζει ρώσικη ρουλέτα». Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ο Τραμπ παίζει ρώσικη ρουλέτα παρά

0: ενισχύει την πολεμική προσπάθεια του Ιράν, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Τρίτη, ο Τραμπ διπλασίασε με έμφαση την ρητορία του για τη συμφωνία για τον ντίζελ και απέρριψε τις ανησυχίες ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Έχουμε λοιπόν τις ενδιάμεσες εκλογές. Πολλοί λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα ωφέλη για τη Ρωσία από αυτή τη στάση του Τραμπ είναι προφανή, ενώ είναι πολύ λιγότερο προφανές τι επιτυγχάνουν για τον Τραμπ αυτές οι παραχωρήσεις. Επίσης, οι ενεργειακοί αναλυτές στην Αμερική αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι με αυτή τη στάση η Ουάσιγκτον διασπά τις τάξεις της με μια συμμαχία του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζει ένα ιστορικό περιβάλλον απειλών από την πλευρά της Ρωσίας. Και υπάρχει και το θέμα των Ρεπουμπλικάνων, όπου ο έλεγχος του Κογκρέσου κρέμεται, όπως λέει το Άξιος, από μια κλωστή, την ώρα που ο Τραμπ αγκαλιάζει ένα δικτάτορα που θεωρείται δυσμενός, μάλλον τάσεται δυσμενός απέναντί του από το 81% των δικών του ψηφοφόρων του 2024. Αυτά λέει το Άξιο σήμερα, είναι σημαντικά, και είναι σημαντικό και αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ και το κατά πόσο αυτή υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας. Επίσης, από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Ανδρουλάκη κράτησα αυτό που είπε, ότι αν αύριο γινόταν πρωθυπουργός, αυτό που θα έκανε πρώτα απ' όλα είναι η διάκριση των εξουσιών και η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είπε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι το καλύτερο κόμμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχει ανεξαρτησία από ισχυρά κέντρα εξουσίας και δεν το κρατάνε. Και κάτι ακόμα, ότι είναι ένα ορθολογικό κόμμα που όμως μπορεί να κάνει και αντισυστημική πολιτική όταν χρειάζεται, και παραδείγματος χάρη αντισυστημική πολιτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τα μέτρα που έχει όσον αφορά τις τράπεζες και κάποια άλλα θέματα που έχει στην ατζέντα του. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα, θα τα θίξουμε σε λίγο μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, και γύρω στις 2 παρατέταρτο και με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Πάμε σε διαφημίσεις, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλλάξτε θέση, θα γίνει χαμός.
3: Αμάν!
2: Τι θα πάθουμε απόψε?
3: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
4: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Ζαχαρία Ζούπη. Κρατάω το δεδομένο ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν υπήρχε μέτρηση για τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τον ρωτήσουμε γιατί. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί τώρα θα σας πω για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει σήμερα το New Post ως πρώτο του θέμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το τι λέει ο Κώστας Καραμανλής για το κόμμα Σαμαρά. Το ρεπορτάζ είναι πολύ αποκαλυπτικό, το υπογράφει εννοείται ο Τάκης Χατζής, και βασίζεται σε συνομιλία που είχε ο Κώστας Καραμανλής με συνομιλητή του. Σε αυτή τη συνομιλία λοιπόν ο κ.

0: Ο κύριος Καραμαλής για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά το θέμα του κόμματος Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Καραμαλής στο συνομιλητή του που καταγράφεται σήμερα στο ρεπορτάζ του New Post. «Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε η ιστορία της οικογένειάς μου». Άρα έχουμε μία πρώτη ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή ότι θα βρεθεί απέναντι στο κόμμα Σαμαρά, γιατί υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το αν θα υπάρξουν καραμαλικοί βουλευτές που θα στηρίξουν εμέσως ή αμέσως τον κύριο Σαμαρά, διότι αν θα πολιτευθούν με το κόμμα του κλπ. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και αυτό, διότι η συζήτηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και η κριτική που είχε γίνει και από καραμαλικούς βουλευτές είναι γιατί ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται συνέχεια σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει λοιπόν ο κύριος Καραμαλής ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες κοινές εμφανίσεις από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κινηθεί προς την ίδρυση δικού του κόμματος. Άρα, ένα το κρατούμενο, δεν θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά. Δεύτερο το κρατούμενο, δεν πρόκειται να με ξαναδείτε σε δημόσια εκδήλωση δίπλα στο Σαμαρά από τη στιγμή που ο ίδιος θα κινηθεί επισήμως να ιδρύσει το κόμμα του. Και λέει και κάτι άλλο ο Κώστας Καραμαλής, με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες. Και αυτό στην καραμαλική διάλεκτο έχει τη δική του σημασία, διότι ο Καραμαλής, όπως ξέρουμε, έχει μια σιβηλική ορολογία όταν μιλάει, όπως και ο θείος Κωνσταντίνος Καραμαλής, και όταν λέει έχω να μιλήσω μήνες με τον Σαμαρά, στέλνει το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα από την τοποθέτηση Καραμαλή, που νομίζω ξεκαθαρίζουν απολύτως το τοπίο, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση ότι ο Καραμαλής δεν πήγε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, και όλο αυτό είναι μια έμεση στήριξη στον πρώην Πρωθυπουργό. Έρχεται λοιπόν σήμερα με αυτό το ρεπορτάζ και ξεκαθαρίζει ότι και κόμμα δεν πρόκειται να στηρίξει και δημόσιες εμφανίσεις δεν πρόκειται να κάνει με τον Σαμαρά, και έχει να μιλήσει και κάποιους μήνες με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ζαχαρία Ζούπης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και το πρώτο ερώτημά μου, μια και συζητούσαμε τώρα για το πώς στέκεται ο Κώστας Καραμαλής απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, είναι γιατί στη δική σου μέτρηση για το Action 24 δεν υπήρχε σε αυτή τη μέτρηση η μέτρηση της δυνητικής ψήφου για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Το είχαμε μετρήσει. Όπως σε μια έρευνα μπορούμε να μετράμε μια σειρά πράγματα. Προσέξτε, μετράμε από τον Οκτώβριο τη δυνητική ψήφο ενός κόμματος που δεν υπάρχει.
0: Κάπου βαρεθήκατε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι θέμα βαριεμάρας. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Έλεγα σε συναδέλφους μου, ας πούμε ότι ένας πολύ επώνυμος Έλληνας, τον οποίο να τον ξέρει, να είναι γνωστός, να έχει ένα κύρος, πει αύριο ιδρύω ο κόμμα και να και δύο συνεργάτες που έχω.
0: Ναι.
1: Πόσο καιρό μπορεί να μετράς και είναι επιτρεπτό. Αλλά δεν είναι αυτό. Μαζί με αυτό λέμε υπόψη ότι τουλάχιστον από το Μάιο που τα θυμάμαι πολύ καλά τα ποσοστά.
0: Άρα μου λες ότι υπάρχει ένας ευρύτερος προβληματισμός στις εταιρείες δημοσκοπήσεων μέχρι πότε μπορεί να μετράνε κόμματα που δεν ανακοινώνονται.
1: Να το μετρείς μία φορά, δύο, τρεις, καταλήγει κάτι σαν προβολή, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Όμως υπάρχει ένας άλλος λόγος, ο οποίος είναι σοβαρός και αφορά την ουσία του εγχειρήματος, αν εκδηλωθεί στο τέλος. Έχω στο νου πολύ καλά και μπροστά μου την χρονοσειρά Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, δεν είχα δημοσιεύσει, αλλά είχα μετρήσει.
0: Και Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, γιατί μετρήσαμε. Υπάρχει ένα 11-11,5 άθροισμα, από το οποίο το πολύ πιθανό να το ψηφίσω, αυτό που λέμε πιο σίγουρα,
0: ναι,
1: είναι μονότονα 3,6%. Και άλλο ένα 7-8% πάει στο 10,5-11-11,5. Δεν φαίνεται δηλαδή κάποια δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή. Είναι μια παγιωμένη εικόνα. Θα δούμε βέβαια, όπως κάθε κόμμα, αν εμφανιστεί με το πρόγραμμά του, με τους συνεργάτες του.
0: Ερώτημα, σημαντικό. Θα σου το κάνω, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψω να το απαντήσεις. Η σημερινή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή δια του δημοσιεύματος του New Post που λέει «Ούτε θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά, ούτε θα ξαναβγώ σε δημόσια συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά και έχω να μιλήσω και πολλούς μήνες με τον Αντώνη Σαμαρά, αν θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου». Ακούμε το σήμα του σταθμού και ερχόμαστε να μας το απαντήσει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και το ερώτημα είναι αν αυτή η για πρώτη φορά τόσο καθαρή τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα, θεωρείς ότι θα επηρεάσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που λέγονται καραμαλικοί, που μπορεί να έχουν τις διαφωνίες τους με την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά που πάνω απ' όλα προσέχουν και ακούνε τη στάση και την τοποθέτηση του Καραμαλή όσον αφορά το Σαμαρά?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική βαρύνουσα δήλωση. Κρατάει αποστάσεις, ουσιαστικά διαχωρίζεται πλήρως. Γιατί αυτά που γράφονται και σε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Υπήρχαν και κοινές εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το αναφέρω. Και είναι σημαντικό ότι ο κύριος Καραμαλής λέει πως κομμένες και οι δημόσιες εμφανίσεις.
1: Ακριβώς. Και όλο αυτό δημιουργούσε μια συγκεκριμένη εικόνα ότι τα λένε ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι σε αυτό είναι ένα σημείο τομή, θα λέγα. Mm-hmm. Και μήνυμα και προς τους ψηφοφόρους αλλά και προς τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά,
0: ότι δεν θα έχει τη στήριξη Καραμαλή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί και σε ρεπορτάζ,
0: και το λέω αυτό γιατί υπήρχε και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά το Σάββατο που έλεγε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προτείνει πρωθυπουργό Καραμαλή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας εφόσον φύγει ο Μητσοτάκης κλπ. Άρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Καραμαλής απαντά και σε αυτά τα σενάρια και λέει καμία σχέση με τον Σαμαρά από τη στιγμή που θα κάνει ένα κόμμα που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφής, θα επηρεάσει κόσμο. Mm-hmm. Και πανελλαδικά, αλλά πολύ περισσότερο σε περιοχές που αυτή τη στιγμή...
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που είναι μια καραμαλική περιοχή.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι και τόσο... Είναι από τις προβληματικές, ας το πούμε έτσι, για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία, τώρα...
1: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Δηλαδή.
0: Ωραία. Βλέπω εδώ στη δημόσια τηλεόραση, φαντάζομαι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, ότι είναι στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και πού τελικά θα καταλήξει η τιμή. Ωστόσο, πάμε τώρα να μου πεις, πέρα από αυτά που ακούσαμε χθες και στο κεντρικό δελτίο του Action 24 και στις αναλύσεις που έκανες, τι πρέπει να προσέξει η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ για τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, γιατί η δημοσκόπηση του Οκτωβρίου έγινε, είναι παρελθόν. Τα τρία βασικά μηνύματα που βγαίνουν για το κάθε κόμμα όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου, και να πω τώρα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπω θα ξεκινήσει από τα 1,55 ευρώ το λίτρο για από αύριο που θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,55 λεπτά το λίτρο, 40 λεπτά η επιδότηση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων, και να ξεκινήσουμε από αυτό αν θεωρείς ότι είναι μια καλή επιδότηση που μπορεί να επηρεάσει και τις δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου.
1: Νομίζω ότι είναι καταρχάς σημαντικό μέτρο, δεν είναι το δυνατό μου σημείο τα οικονομικά. Νομίζω περίπου τόσο πρότεινε και ο κύριος Τσίπρας.
0: 1,40 είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είχε προτείνει, ναι. Ναι. Αλλά η τιμή αυτή είναι καλή, γιατί η κυβέρνηση, επειδή με ρώτησες, η γνώμη μου είναι ότι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση είναι να δείξει ότι κινείται γρήγορα, αποτελεσματικά και με μέτρα που στα πλαίσια των δυνατοτήτων.
0: Ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων.
1: Ναι, ότι δεν τα παίρνει εκ των υστέρων, ότι παρεμβαίνει. Αυτό το αναδεκαπενθήμερο που έχει υποθεί και ανάλογα με τα μέτρα που θα ανακοινώνονται, νομίζω ότι μπορεί να διορθώνει καταστάσεις.
0: Μα και γι' αυτό θα γίνεται κάθε 15 μέρες, γιατί μπορεί να διορθωθεί, αν πέσει και η τιμή του πετρελαίου, να πέσει ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό μαζί με τα αποτελεσματικά μέτρα να δείχνεις ότι το κάνεις έγκαιρα.
0: Έγκαιρα, αυτό.
1: Και να δείχνεις ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται, το παλεύεις.
0: Γιατί ότι έχεις ενσυναίσθηση στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ακριβώς. Έχει αντιμετωπίσει κρίσεις.
0: Ναι, επιτυχώς στο παρελθόν. Επιτυχώς στο παρελθόν.
1: Με επιτυχία, έχει εμπειρία. Και η διαχείριση μιας κρίσης μπορεί να σε ανεβάσει πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένεις.
0: Να σε ρίξει τα τάρταρα. Σωστά. Λοιπόν, άρα για την κυβέρνηση λες γρήγορα αντανακλαστικά, μέτρα πριν εμφανιστεί το πρόβλημα ή άμα τη εμφανίση του, και όχι καθυστερημένα που δεν αποδίδουν. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο ΠΑΣΟΚ θα έλεγα συνέχισε με, και με μεγαλύτερη έμφαση τις πρωτοβουλίες. με βάση το προγραμματικό και όχι τόσο η επικέντρωση σε αυτό που λέμε Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, mm-hmm. Μητσοτάκης.
0: Είδα Μητσοτάκης. Και στη δημοσκόπηση της ίντερβιου ότι το ΠΑΣΟΚ υπερέχει και στα στελέχη και στο πρόγραμμα. Άρα φαντάζομαι...
1: Στα στελέχη έχει και πρόγραμμα, mm-hmm. έχει και ένα δυναμικό ανανεωμένο και από την εποχή της Φόφης γεννηματά και του Νίκου Αντρουλάκη με πολύ καλά στελέχη. Mm-hmm. Και έχει και έναν οργανωτικό ιστό, δηλαδή έχει ατού που μπορεί να τα αξιοποιήσει και να ανέβει παραπάνω σπάζοντας όρια που είχε δείξει και τα προηγούμενα δύο
0: κατά
1: χρόνια.
0: Κατά αυτή την έννοια θεσμική και κυβερνητική συμπεριφορά, αν το λέω καλά μου λες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αν θέλεις ότι εγώ αύριο θέλω να είμαι ένα κυβερνητικό κόμμα, αυτό πρέπει να το δείχνεις από σήμερα. Ο κόσμος είναι ο κάθε πολίτης πια, έχει βαρεθεί την καταγγελία και όλους αυτό, όλα αυτά.
0: Και μάλιστα σε μια Ευρώπη και σε ένα κόσμο που είναι τόσο πολύπλοκος πια και τόσο ρευστός στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα.
1: Τόσο πολύπλοκος που ενστικτοδός ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για μια εύκολη συγκυρία, ούτε για μια εύκολη κρίση.
0: Ε, βέβαια. Μα αν δει κανείς σοβαρά την σημερινή συνέντευξη της Λεπέν στους Financial Times, μπορεί να πιθανολογήσει πώς μπορεί να είναι η Ευρώπη σε λίγους μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Εφόσον εκλεγεί η κυρία Λεπέν.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Άρα και οικονομικές και πολιτικές και ανακατατάξεις και γεωστρατηγικές αναταράξεις.
0: Και πάμε στην Ελλάς.
1: Στην Ελλάς πρέπει να την απασχολήσει ότι τον Ιούλιο δεν δημοσίευσα έρευνα. Είχα κάνει όμως mm-hmm. και όχι μία μόνο. Από αυτές που δημοσιεύτηκαν ήταν στο 17, σε πολλές το υπερεύαινε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είχε δείξει μια πτώση. Δείχνει μια εκεί στα ίδια επίπεδα περίπου, σαν να έχει πλαφωνάρει, να το πω έτσι. Κατά τη γνώμη μου...
0: Να ρωτήσω κάτι, Ζαχαρία, αυτό το πλαφωνάρισμα ναι. που λες έχει να κάνει με την εξάντληση του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα δεξαμενών.
0: Αυτό εννοώ. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή... ξεκίνησε παίρνοντας ένα τεράστιο κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, μια αριστερά, αυτό το χώρο. Mm-hmm. Οι δυνάμεις του κέντρου μένουν ασυγκίνητες έως τμήματά τους που είναι και εχθρικά. Άρα πρέπει, απέναντι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα, άλλωστε το βλέπαμε και παλιά, η αντισυσπήρωση του κ. Τσίπρα έφτανε το 70-75%. Mm-hmm. Και μέσα είχε κυριαρχηθεί στο κέντρο, άρα πρέπει να δει δεξαμενές. Νομίζω ότι ό,τι είχε να πάρει από ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, από αυτό το χώρο,
0: το έχει πάρει
1: και τώρα ψάχνει εναγωνίως και γι' αυτό μάλιστα. Νομίζω υπάρχουν και αυτές οι συγκρούσεις με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή θέλει κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, να το πω απλά.
0: Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, μια και είπες αυτό.
1: Επέτρεψε μου. Ναι. Και πρέπει να λύσει, κατά τη γνώμη μου, κάτι εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ζούμε σε νέες εποχές, είναι τα social media όλα. Αλλά ακόμα χωρίς οργανωτικό ιστό παντού.
0: Δεν προχωράει.
1: Στοιχειώδη.
0: Πόσο θα ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη η μνήμη της φράσης «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης»?
1: Νομίζω ότι αυτό θα το λέγει ένας που ήθελε να συμπληρώσει το ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα. Άρα μου λες πολλαπλώς και σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε δεν είναι μια κουβέντα που λογοφέραν δύο άνθρωποι.
0: Ναι,
1: είναι κάτι χοντρό, δηλαδή πολιτικά και θεσμικά. Είναι ο Νίκος Αντρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός
0: της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστά.
1: Τώρα είσαι περίπου βλάκα, είναι, πώς να το πω. Αυτό είναι από τις αφορμές που συσπυρώνει το άλλο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Και μένουν και όλα σε αυτές οι κουβέντες.
0: Έκαναν στο ΠΑΣΟΚ ένα τεράστιο δώρο και αυτό το λένε και τα στελέχη της Ελλάς. Δεν το λένε μόνο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Μέγιστο λάθος και ξαφνικό δώρο προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, Ζαχαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τραγούδι επιστρέφουμε με Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου μαζί με τον κύριο Πετραλιά που δίνουν τη συνέντευξη τύπου για τις τιμές στα καύσιμα. Θα κάνουμε και το break μας αφού τους ακούσουμε λίγο και θα γυρίσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
1: Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα.
0: Άρα, αυτό που λέει ο κ. Παπασταύρου είναι ότι μαζί και με το επίδομα το πετρέλαιο θέρμανσης θα το πάρουν στο 1,35 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω και από το 1,40 που ήταν η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Και όπως ακούσατε, αυτά θα ελεγχθούν στα τέλη Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο, διότι μέχρι τότε μπορεί να έχει πέσει και λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης και από αυτά τους τόνους που θα κυκλοφορήσει και η Ρωσία στην αγορά, και άρα το 1,55 που είναι 1,35 μπορεί να γίνει ακόμα πιο κάτω και να πάει ενδεχομένως και στο 1,20 ή στο 1,10 που ήταν η περσινή τιμή. Είναι σημαντικό ότι συνεχίζεται η επιδότηση με 20 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στη βενζίνη με τα 10 λεπτά, παρά το γεγονός ότι στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη έχει μειωθεί η συμμετοχή των δηληστηρίων γιατί έχει αυξηθεί πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, αλλά όχι μόνο αυτά.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα ΩΕ, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια, και τζακόσοπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα ομικρον έψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467071461 και κινητό 6977701957. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-306892.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Τον ενεργειακό πόλεμο. Με μια μόνο κονδυλιά, σκίζοντας όπως παλαιότερα σκίζαν τα μνημόνια. Ουσιαστικά λένε ψέματα. Εμείς λέμε ότι δίνουμε τη στήριξη που μπορούμε να δώσουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε ευάλωτο πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται. Με υπεύθυνο τρόπο, σήμερα ανακοινώθηκαν τα μέτρα που είχαμε δεσμευτεί ότι θα ανακοινώσουμε με την έναρξη της περίοδου για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Θυμίζω ότι την άνοιξη του 26 το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε στην τιμή του 1,75 λεπτά του ευρώ. Και ανοίγει σήμερα με πολύ χειρότερες συνθήκες από την άνοιξη στο 1,55 και μαζί με την επιδότηση στο 1,35.
0: Αυτό είπα, άρα κάτω αυτό και από την τιμή που πράξη, είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας, ναι.
10: Στην πράξη νομίζω ότι αυτό απαντά στα ερωτήματα που μου θέσατε.
0: Τώρα, θεωρείτε ότι η ανακοίνωση αυτών των μέτρων θα δώσει μια απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης και κυρίως θεωρείτε ότι θα βοηθήσει τους πολίτες? Και επειδή άκουσα τον κύριο Παπασταύρου να λέει θα τα ξαναδούμε τέλος Οκτωβρίου για τον Νοέμβριο, μπορεί τον Νοέμβριο τα πράγματα να είναι καλύτερα εφόσον πέσουν οι τιμές ή αν ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου να χρειαστεί να δώσετε και άλλη βοήθεια?
10: Έχουμε να διαχειριστούμε μια δυναμική και απρόβλεπτη κατάσταση. Προβλέψεις επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε ως προς το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις τιμές ενέργειας, στην κρίση που έχουμε στον κόλπο που πυροδοτεί αυτή τη μεγάλη βεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όπως το έχουμε πράξει σε κάθε κρίση στο παρελθόν, γιατί εδώ δεν καλούμεθα να διαχειριστούμε για πρώτη φορά μια κρίση, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση από το 2019 έχει διαχειριστεί μια πανδημία, έχει διαχειριστεί μια προηγούμενη ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Και τότε επιτυχώς και σας πιστώθηκε αυτό.
10: Έχει διαχειριστεί κρίσεις στα σύνορα, με την υβριδική εισβολή που δεχθήκαμε στον Εύρο, έχει διαχειριστεί κρίσεις λόγω των προσφυγικών και των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά τα έχει διαχειριστεί με επάρκεια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στον Πρωθυπουργό, που λαμβάνει και γρήγορες αλλά και υπεύθυνες αποφάσεις.
0: Όσοι κάνουν κριτική, κύριε Σκέρσου, αυτό λένε ότι ενώ ήσασταν πολύ γρήγοροι σε αυτές τις κρίσεις που μου περιγράψετε και τις διαχειριστήκατε με επιτυχία, σε αυτή την κρίση, την παρούσα, είναι λίγο πιο αργά τα αντανακλαστικά. Τι λέτε γι' αυτό?
10: Μα πώς ορίζετε το τι είναι αργά τα αντανακλαστικά?
0: Ας πούμε το θέμα των 120 δόσεων, λέει η αντιπολίτευση, που σας ζητούσε να, το πάρετε, να τις πάρετε εδώ και καιρό, αργήσατε.
10: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν αφορά την κρίση στο κόλπο. Αυτό αποτελεί ένα πάγιο αίτημα κάποιων ομάδων του πληθυσμού που θέλαν αυτή την διευθέτηση, ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά λένε αργήσατε. Θα μπορούσατε να το κάνετε πιο νωρίς και να βοηθηθεί περισσότερος κόσμος με αυτή την έννοια, συνδυαστικά.
10: Όλα αξιολογούνται με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, με βάση την επεξεργασία που γίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Οικονομικών αξιολόγησε τις προτάσεις, αξιολόγησε τις δυνατότητες και έδωσε την λύση. Και να θυμίσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος εν γέννη, το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει θετικές επιδόσεις.
0: Ναι, βλέπω έχει τώρα εδώ μία είδηση.
10: Έχει μειωθεί το ληξιπρόθεσμο, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος, κατά 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Έχουν γίνει πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κοντά στις 70.000 ωφελούμενοι πολίτες.
0: Ναι.
10: Όλα αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικών αυτής της κυβέρνησης για το κόκκινο χρέος.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή και θα σας κάνω και μια πολιτική ερώτηση στο τέλος. Για το νομοσχέδιο που εισηγήσετε στη Βουλή για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 13, των 15 ετών, είναι πολύ σημαντική παρέμβαση. Συζητάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό, γιατί έχει να κάνει με τις νέες γενιές. Και θέλω να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη μέχρι τώρα συζήτηση στο Κοινοβούλιο και επίσης πόσο αισιόδοξος είστε ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν από 1η-1η-27 για να λειτουργήσει αυτή η νομοθετική παρέμβαση και αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα πρότυπο και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Ελλάδα εδώ πρωτοπορεί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ήδη έχει αναδείξει το θέμα εδώ και 2 χρόνια, πάλι δια του Έλληνα Πρωθυπουργού, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πολλαπλές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όθησε, πίεσε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Φοντελάιεν, να εξαγγείλει το Σεπτέμβριο, τώρα από ένα μήνα, και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο. Εμείς τι ερχόμαστε να κάνουμε πάνω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία του Digital Services Act για τις ψηφιακές υπηρεσίες, τους κανονισμούς δηλαδή της Ευρώπης, ερχόμαστε να προσθέσουμε ένα ηλικιακό όριο που λέει ότι έως τα 15 έτη πλέον δεν θα μπορούν να λειτουργούν λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους. Αυτό συνάδει με τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πάμε δηλαδή να αυτενεργήσουμε ως κράτος μέλος μόνοι μας. Κάνουμε αυτό το οποίο ήδη έχει προτίθεται να κάνει και η Ευρώπη. Και οι πλατφόρμες πιστεύουμε ότι θα συμμορφωθούν. Οι πλατφόρμες εδώ να πούμε ότι αντιμετωπίζουν ήδη ένα πολύ σοβαρό δεδικασμένο.
0: Έχετε έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
10: Γίνονται διαρκώς επαφές εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο τομή που πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές και οι πολίτες.
0: Η δικαστική εμπλοκή στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου πείτε.
10: Στο Αυγούστου υπήρξε ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της Meta, δηλαδή του Facebook και του Instagram, και 47 Αμερικανικών πολιτιών, ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτός ο συμβιβασμός ουσιαστικά έχει ως έμεση ομολογία ότι όντως χρησιμοποιούνται έως σήμερα καταχρηστικοί επιθετικοί αλγόριθμοι που πρέπει να αναθεωρηθούν, πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να αλλάξουν. Και αυτή την δέσμευση την ανέλαβε μονομερώς η Meta για τα δικά της προϊόντα. Αυτό πλέον είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα απέναντι προς κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης να γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία και εμείς θα εφαρμόσουμε μέσω της εθνικής νομοθεσίας, προβλέπει πρόστιμα της τάξης του 6% επί του ετήσιου τζίρου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
10: Είμαστε, τι σημαίνει πρακτικά?
0: Είμαστε 10 Ιανουαρίου 2027.
10: Να ολοκληρώσω απλά λίγο που ήθελα να πω.
0: Πείτε μου.
10: Ο τζίρος των 3 εκ των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας που έχουν για τις πλατφόρμες ετησίως είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 6% στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, αν δεν συμμορφωθούν, αντιστοιχεί σε 48 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι δηλαδή η ποινή,
0: μάλιστα,
10: η κύρωση, το πρόστιμο που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι των εταιριών αυτών, αν δεν συμμορφωθούν.
0: Πολύ μεγάλο. Ερώτημα. Είμαστε 15 Ιανουαρίου ή 20 Ιανουαρίου και μια οικογένεια έχει ένα παιδί που είναι 12 ετών και βλέπει ότι εξακολουθεί να έχει λογαριασμό στο Instagram, στο Facebook ή στο TikTok. Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια?
10: Θα κάνει μια καταγγελία σε έναν από τους τρεις φορείς. Είναι τρεις ανεξάρτητες αρχές που αναλαμβάνουν τον ελεγκτικό εποπτικό ρόλο. Είναι δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, η Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Εκεί, εφόσον υποβληθεί μια καταγγελία, θα διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στην έδρα της, στη χώρα όπου εδρεύει η εταιρεία που έχει αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, και εκεί θα κριθεί κατά πόσο έχει συμμορφωθεί
0: σκέψη
10: η εταιρεία
0: τώρα
10: αυτή με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Σκέψη δική μου που μου ήρθε τώρα. Μήπως θα πρέπει να κάνετε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία τέτοιων καταγγελιών μέσα από μια πλατφόρμα, μέσα από μια εφαρμογή, μέσω του Gov, δεν ξέρω.
10: Η διαδικασία θα είναι εύκολη.
0: Θα
10: η
0: είναι.
10: Διαδικασία θα μπορεί να γίνει όπως μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει επώνυμα μια καταγγελία σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή του κράτους. Από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της, θα αξιολογηθεί και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθεί το πρόστιμο.
0: Και φαντάζομαι ότι όσο περισσότερες είναι οι καταγγελίες τόσο πιο εύκολο είναι και να είτε να συμμορφωθούν οι πλατφόρμες είτε να υποστούν το πρόστιμο.
10: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να αποφύγουμε τον μαξιμαλισμό. Δεν ισχυρίζεται κανείς από εμάς, από την κυβέρνηση, ότι με μία απαγόρευση λύνεται το πρόβλημα. Ποτέ καμία απαγόρευση δεν προκαλεί, δεν οδηγεί σε 100% συμμόρφωση. Δεν έχουμε εξαλείψει ούτε τις δολοφονίες, ούτε τους βιασμούς, ούτε την οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια μέσα από τις απαγορεύσεις που έχουμε θεσπίσει διαχρονικά. Ωστόσο, μειώνεται ο κίνδυνος και η παραβατικότητα αντιμετωπίζεται δια των κυρώσεων. Όταν προκύπτει δηλαδή μη συμμόρφωση, τότε γίνεται η καταγγελία και ελέγχεται. Και πιστέψτε με, μεγάλες εταιρείες όπως είναι οι συγκεκριμένες για τις οποίες μιλάμε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν, να συρθούν σε τέτοιες περιπέτειες, βάζοντας τα
0: με δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Αν ευελπιστείτε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και από άλλα κόμματα και όχι μόνο από την Δημοκρατία.
10: Έκανα αυτή την έκκληση χθες προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε ως προς το εύρος και το βάθος του προβλήματος. Αυτό καταγράφηκε στις χθεσινές πρώτες τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διαφωνούμε προς το παρόν ως προς την διαβάθμιση,
0: μάλιστα,
10: και τα εργαλεία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ελπίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες των επιτροπών να τους πείσουμε ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση
0: και
10: μια καλό για όλους.
0: Πολιτική απάντηση πολύ σύντομη σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχε σήμερα το New Post στην πρώτη του σελίδα με μια
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Γιάννη.
14: Έλα.
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
14: Πάλι, χθες δεν πήγα?
13: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
14: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
15: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
16: Φορά κράνος.
17: Φορά κράνος.
15: Φορά κράνος. έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
17: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
18: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
17: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
19: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
20: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
21: Βασανιστείτε!
22: La gente está muy loca.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: 60 λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες.

0: Αλφα 94,7.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαμά, πού είναι το διευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
9: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ξημερώνει πάλι, μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

0: 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa-fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670 71 551 ή στο 694 8126 335. Αφή Τσουλούφα, Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
14: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670 71461 και κινητό 6977 701957. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και και τζακώσοντες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα ΩΜΕ. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα. Και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Α 94,7.

0: I actually gotta stop.
1: Stop! He's gonna know it's about him.
0: I don't really care.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Από τι έφυγε?
10: Από πατατάκια.
11: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά.
7: Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
16: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά! Βασανιστείτε!

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
11: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
12: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
11: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

0: Αλφα 94,7.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Βασανιστείτε!
3: Johnny, la gente está muy loca.

0: Αλφα 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Μαμά! Πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
8: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
7: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
8: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
9: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
10: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κόμματα.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
2: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
3: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
2: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.